Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Συμμετοχοποίησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

διαπνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Παιδιά, με τα 200 ευρώ θα πληρώσω τους λογαριασμούς του μήνα.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 26 του μηνός και είμαστε εδώ και καλά, έτσι νομίζουμε.
1: Δεν και είμαστε καλά. Λέμε ότι είμαστε όμως.
0: Εγώ το έχω γράψει χρόνια αυτό στο Facebook.
1: Ναι.
0: Με λένε Δημήτρη και νομίζω ότι είμαι καλά.
1: Ναι.
0: Το έχω βάλει το νομίζω, το έχω τονίσει κιόλας.
1: Εντάξει, εγώ λίγο προσωπικά το αλλάζω και λέω δεν είμαστε καλά. Αλλά έτσι λέμε για να.
0: Τι λες?
1: Για λέμε προς τα έξω, ρε παιδί μου, για να το πιστέψουμε κι εμείς. Τέλος πάντων, όλα καλά.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Γεια σου,
0: καλημέρα, Ιουάννα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και σε όλους εσάς που έχετε μπει στην παρέα μας από νωρίς το πρωί. Πώς είσαστε? Είδα εχθές, λέγανε πάρα πολλοί συνάδελφοι εδώ ότι δεν καταφέραν να κοιμηθούν το βράδυ από τη φασαρία που γινόταν έξω από το σπίτι τους, από τους πανηγυρισμούς.
1: Τώρα αυτό γιατί το ανοίγουμε ως θέμα, θέλεις να
0: το
1: μου πεις?
0: Έτσι, το βάζω στο τραπέζι.
1: Δηλαδή,
0: έτσι. Θέλω να βασανίζομαι.
1: Βασανιστείτε. Πόσο αυτό μαστίγωμα δηλαδή, για ποιο λόγο? Ξέχασε το, μάνα μου, τελείωσε, πέρασε. Ούτε καν χθες.
0: Ξεχνιέται, μάνα μου,
1: γιατί?
0: Δεν ξεχνιέται, δεν ξεχνιέται.
1: Άσε με, σε παρακαλώ, εγώ το ξέχασα ήδη.
0: Ωραία, πολύ καλά έκανες.
1: Δεν καθόλου. Θέλω να σου πω για μια σειρά πάρα πολύ ωραία που βλέπω στη συνδρομητική τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Ποιο ενδιαφέρον έχει αυτό από αυτό?
0: Έχεις
1: που
0: έχει να μου πει ή όχι? Βλέπεις καθόλου?
1: Βλέπω μία, ναι, βλέπω.
0: Ποια βλέπεις, ποια σειρά βλέπεις?
1: Βλέπω το Animal Kingdom σε αυτή την περίοδο τη ζωή μου.
0: Ναι, τι είναι αυτό, ντοκιμαντέρ?
1: Όχι, ούτε καν.
0: Α.
1: Είναι σειρά, έχει 6 κύκλους. Το είδα στο TikTok μια κοπέλα που έκλαιγε με μαύρο δάκρυ και έλεγε φανταστική η σειρά αυτή.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. 6 κύκλοι τελειώνουν, ξέρεις κιόλας.
0: Okay.
1: Πολλά επεισόδια όπως καταλαβαίνεις. Και επίσης ήταν και μια άλλη κοπέλα που έλεγε: έχεις δει κάτι βιντεάκι που λένε σας παρακαλώ προτείνετε σειρές να δούμε?
0: Ναι.
1: Και τις γράφανε στα σχόλια λοιπόν από κάτω για αυτή τη σειρά.
0: Α, και μπήκε στη διαδικασία.
1: Ναι. Έχω δει, είμαι στο δεύτερο κύκλο τώρα.
0: Α, έφτασε.
1: Είναι περίεργη σειρά. 10. Ναι,
0: α,
1: έχει πολύ
0: πολλά.
1: Πράγμα. Ναι. Νομίζω μέχρι να φύγουμε διακοπές, καλά να είμαστε πρώτο ο Θεός, θα βλέπω τη σειρά αυτή.
0: Ναι, εντάξει,
1: είναι
0: κοντά.
1: Περίεργο το.
0: Έρχεται.
1: Όντως. Είναι περίεργο το story. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ
1: είναι
0: ωραία.
1: Με την Ellen Birkin.
0: Πάρα πολύ ωραία. Yes. Να και μια ωραία πρόταση πρωί-πρωί ξεκινώντας την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Έρχονται και παιχνίδια και διαγωνισμοί και δώρα και ολοκένουργιο ταξίδι που ξεκίνησε χτες. Ένα ταξίδι το οποίο θα μας πάει.
1: Στη Μεσσηνία, τι
0: στη
1: ωραία.
0: Στη Μεσσηνία που είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Κοντά στη Φινικούντα εκεί, φανταστικά.
0: Και βέβαια να ξέρετε ότι έχουμε και πάρα πολλά πράγματα, όπως και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και. Δεν έχω να πω κάτι, μια Τρίτη. Τρίτη 26 του μήνα μέχρι εκεί. Η έμπνευση σήμερα πάει μέχρι εκεί.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Ιουάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε, Γιωργάρα μας, σε παρακαλώ πολύ, με την τραγουδάρα μας.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Επειδή συζητούσαμε για τη σειρά που βλέπεις η Ιωάννα μου,
1: ναι.
0: Σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι όταν πλησιάζει το καλοκαίρι, καλά, εκτός από το ότι τελείωσε τώρα το μπάσκετ, η Euroliga, αισθάνομαι ότι δεν έχει κάτι μέσα στη εβδομάδα να δω.
1: Κάτι γιατί ενδιαφέρον, να σου τραβήξει, να σου κινήσει τον ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: και να
0: μου
1: σε κρατήσει και μέσα στο σπίτι.
0: Ναι, γιατί δύσκολα κάθεσαι μέσα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Επίσης, πρέπει να σου πω ότι, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, όταν μπαίνει καλοκαίρι, δεν μπορώ να δω σειρά με τίποτα. Γι' αυτό σε ρωτούσα προηγουμένως.
1: Εγώ όχι, βλέπω το βράδυ, βλέπω.
0: Βλέπεις,
1: ναι, λίγο βλέπω λίγο για να με πιάσει λίγο νύχτα.
0: Εγώ, ρε παιδί μου, δεν κρατεί. Πώς σας το πω, προτιμώ να κάτσω στο μπαλκόνι να κοιτάζω τον ουρανό παρά να μπω στη διαδικασία. Δεν ξέρω, αυτό το της τηλεόρασης το είχα συνδυάσει τον τελευταίο καιρό που καλοκαίριασε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι που ήταν λίγο καλύτερος ο καιρός, μόνο με τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Άμα δεν έχει κάτι αθλητικό, κάτι τέτοια, πολύ δύσκολα. Δεν συγκεντρώνομαι βασικά.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι κάθομαι συνέχεια και κοιτάζω το κινητό και
1: δεν κάνω
0: άλλα
1: πράγματα. Κάνω αυτό λιγότερο από παλιά, να ξέρεις. Επίσης έχω
0: φυσιολογικό το βρίσκω.
1: Ναι, λιγότερο. Παλιά είχα πολύ το κινητό και ασχολιόμουν. Τώρα έχω βάλει. Πιέζω τον εαυτό μου να το κάνει.
0: Να μην κοιτάς το κινητό,
1: να μην κοιτάω. Πολλές φορές, μην κορυδέψετε τώρα, το βάζω και σε άλλο δωμάτιο.
0: Το καταλάβω με αυτό, να ξέρεις.
1: Γιατί πρέπει, ρε παιδί μου, να συγκεντρωνόμαστε σε ένα πράγμα. Να μην φεύγει το μυαλό τελείως.
0: Αυτά είναι τα λάθη που κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και εγώ ακριβώς το ίδιο περνάω.
1: Ναι.
0: Ακριβώς το ίδιο. Εγώ όμως είμαι εθισμένος. Δηλαδή κάθομαι και κοιτάζω το κινητό. Ναι, δεν μπορώ να δω σειρά, ρε παιδί μου, όταν ειδικά αισθάνομαι ότι έχει καλό καιρό έξω, δεν κρατιέμαι.
1: Καλά, δηλαδή, δεν είναι απόγευμα, να είναι βράδυ.
0: Βράδυ. Έχω σηκωθεί βράδυ, επειδή ξεκίνησα να δω σειρά και λέω: γιατί κάθομαι να δω σειρά,
1: ναι.
0: Γιατί δεν μπορώ μια βόλτα να με πιάσει λίγο νύστα, να πέσω να κοιμηθώ.
1: Ωραία.
0: Και έχω βγει, έχω κάνει περπάτημα νύχτα.
1: Μπράβο, καλό
0: μόνο
1: είναι
0: και
1: αυτό.
0: Μόνο για να ευχαριστηθώ και τον καιρό, ρε.
1: Καλύτερο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι σε άρνηση με τα γυμναστικές, δεν μπορώ καθόλου.
0: Όχι, και εγώ δεν το έκανα γυμναστική, γιατί βόλτα το έκανα.
1: Για να
0: μην κάτσω να δω ταινία. Τέτοιο πράγμα με έχει πιάσει. Τώρα τι ωραία να είμαστε σε καμιά παραλία,
1: τώρα μάλιστα.
0: Ναι, και το βράδυ να αράζαμε εκεί πέρα μπροστά στην παραλία, λίγο φαγάκι, λίγο κανένα ποτάκι, κανένα τέτοιο. Και το κυματάκι να κάνει φίτσου, φίτσου, φίτσου. Εκεί πέρα.
1: Μάμα, είσαι έτσι, δεν σκέψε την τηλεόραση, ούτε που σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει καν αν το ξενοδοχείο, παύλα δωμάτιο, παύλα σπίτι σου έχει τηλεόραση, δεν έχει.
0: Μα τυχαίο είναι το καλοκαίρι ότι όλα τα κανάλια βάζουν τις επαναλήψεις. Γιατί σου λέει, εντάξει, αφού οι άλλοι θα τρέχουν, δεν πρόκειται να κάτσει κανείς μέσα. Σου λέει, α, σε βάλε καμιά επανάληψη. Για πείτε μας, εσείς μπορείτε τώρα που καλοκαιριάζει να δείτε κάποια σειρά, ή είναι κάτι το οποίο κάνετε μόνο το χειμώνα? Δηλαδή τώρα που είναι καλός ο καιρός, την ώρα που ξέρω εγώ πάει 9:30-10 η ώρα, σκέφτεσαι να λες να βάλω μία σειρά να δω, ή λες, α, καλύτερα να πάω μια βόλτα ή α κάτσω λίγο στο μπαλκόνι ή α κάνω κάτι άλλο? Ή συνεχίζετε και χαζεύετε στο κινητό? Για να σας δω.
1: Το κινητό νομίζω δεν αλλάζει.
0: Το κινητό, το άτιμο, παιδιά, έχετε καταλάβει
1: τώρα
0: ότι όλα τα βλέπουμε μέσα από το κινητό.
1: Μέσα
0: μας
1: από το κινητό.
0: Πλέον.
1: Είμαστε εθισμένοι πλέον.
0: Απίστευτο. Και ποιος, εμείς κιόλας που είμαστε και γενιά μεγαλύτερη, σκέψου μετά λέμε για τα παιδιά. Όταν εμείς είμαστε θυσμένοι, σκέψου τα παιδιά τι
1: φυσικά
0: να κάνουν.
1: Φυσικά.
0: Για να σας δω, κυρίες και κύριοι, εσείς 80s, 90s, τι κάνετε τα βράδια? Βλέπετε σειρές, χαζεύετε κινητό, βγαίνετε μπαλκόνι ή βγαίνετε καμιά βόλτα? 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber.

0: Εδώ είμαστε στον Λαβ 97,5, πρωινό Τρίτης 26 του μηνός. Βλέπω τα μηνύματα και έρχονται, ανησυχητική η κατάσταση. Πολύ κινητό βλέπω. Πω από τι έχουμε πάθει, κατάλαβες. Ναι. Να είσαι σπίτι το βράδυ και να μην βγαίνεις ούτε βόλτα, ούτε να βλέπεις ταινία και να κάθεσαι στο κινητό.
1: Στο κινητό.
0: Και να είσαι 80s, 90s. Κατάλαβες. Για, βλέπεις... για να μην γκρινιάζουμε που γκρινιάζουμε στα μικρά παιδιά.
1: Όχι, καλά. Είμαστε εθισμένοι εμείς περισσότερο από τα παιδιά. Δηλαδή, μαλώνουμε τα παιδιά και εμείς είμαστε χειρότεροι.
0: Ναι, εμείς όμως νομίζουμε ότι έχουμε το κοντρόλ, κατάλαβες.
1: Κοντρόλ, κανένα κοντρόλ.
0: Κανένα, το ξέρω.
1: Κανένα. Εν τω μεταξύ, αν παρατηρήσεις πάρα πολύ.
0: Και όταν θυμώνουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ακόμα και όταν θυμώνουμε, τι κάνουμε, παίρνουμε το κινητό μας στο χέρι. Ως θυμωμένοι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δεν κάνουμε αυτή την κίνηση. Είναι είμαι θυμωμένος, παίρνω το κινητό μου να κάτσω να κοιτάξω.
1: Το πιο πολύτιμό σου παίρνεις.
0: Ναι.
1: Την ώρα, και την ώρα που θες να φύγεις κιόλας.
0: Από
1: το. My precious, την ώρα που, θες, που έχεις τσακωθεί με τον άλλο, παίρνεις το κινητό να φύγεις.
0: Ναι,
1: δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα λοιπόν έχω προσέξει ότι όσο καθόμαστε στο κινητό και χαζεύουμε και σκρολάρουμε και βλέπουμε βιντεάκια, ειδήσεις κτλ. Απομονωνόμαστε και από το περιβάλλον. Δηλαδή μπορεί να σου μιλάει ο άλλος και να μην έχεις ακούσει τίποτα.
0: Ξέρεις ότι έβλεπα μία έρευνα που έλεγε για αυτό το σκρολάρισμα ότι είναι ασθένεια, να ξέρετε. Δεν σταματάει ποτέ αυτό το σκρολάρισμα. Είναι μονίμως και δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι εφαρμογές, όσο και κάτω και να πας, τόσο σου φορτώνουν και άλλα. Οπό. Δεν σταματάει ποτέ. Δεν φτάνει σε ένα σημείο που σου λέει τελείωσε, τα είδες όλα.
1: Και περνάει η ώρα, ναι, μάνα μου, και δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή
0: και κάνεις ένα τσουκ τσουκ και έχει περάσει μία μισή ώρα και δεν έχει πάρει χαμπάρι.
1: Και εσύ απλά κοιτάς βιντεάκια.
0: Ναι. Και λες τι 12 είναι, πάω για ύπνο. Γεια σας. Λοιπόν, θέλει προσοχή και για εμάς τους 80s, 90s να το ξέρετε αυτό και να σας πω επίσης ότι επειδή η ζωή μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω, ακόμη και για το σπίτι σας, μία καταιγίδα ή ένα σεισμός ή μία απρόοπτη ζημιά μπορεί να αλλάξουν όλο τον προγραμματισμό. Με το Synet Home της Ιντέα έχετε την προστασία που χρειάζεστε για το σπίτι σας και για όσους αγαπάτε. Μόνο από 9 ευρώ το μήνα και υποφελείστε μάλιστα από μείωση έως και 20% στον ένφια. Έκπτωση επίσης για τα νέα συμβόλαια, σας θυμίζω, 10%.
1: Ωραία.
0: Και βέβαια γλιτώνεις και το 20% του ένφια. Γλιτώνεις και το 10% ως νέο συμβόλαιο. Πληρώνεις και μόνο 9 ευρώ από 9 ευρώ το μήνα. Τι κάνεις λοιπόν, κάνε το συν στην ασφάλεια της κατοικίας σου με το Synet Home της Ιντέα. Μάθε περισσότερα στο syndea.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου. Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Η Κατεχάκη θα σας δυσκολέψει λιγάκι από Ηλιούπολη προς Καρέα. Το κέντρο γενικά είναι πάρα πολύ καλά. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας δεν θα σας δυσκολέψουν καθόλου. Χωρίς πρόβλημα είναι η Σύγκρου. Λίγη πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά το μεσημέρι κυρίως. Οι άνεμοι θα πνιγούν βόρειο-δυτική με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Goudaï Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
8: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
9: Καλημέρα Αγγελική.
10: Καλημέρα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, είμαι μια χαρά.
9: Πώς αισθάνεσαι σήμερα?
10: Είμαι λίγο άρρωστη.
9: Έλα.
10: Έχω έρθει διακοπές και μάλλον κρίνωσα εγώ στις διακοπές.
9: Πού είσαι διακοπές?
10: Είμαι στην Νάπολη.
11: Στην Νάπολη είσαι? Γίνεται όλους.
9: Από πού μας ακούνε ρε παιδιά?
11: Πώς σας πετυχαίνουμε όλους στις διακοπές σας, λέει, πώς γίνεται?
9: Αλήθεια λες τώρα, είσαι στην Νάπολη.
11: Τώρα που μιλάμε είσαι στην Νάπολη.
9: Τι είναι, κάτι.
11: Και το Γιάννη στην Κρακοβία τον έχουν πετύχει.
9: Δεν υπάρχει
11: τότε.
9: Δεν υπάρχει αυτό. Πώς αισθάνεσαι, αισθάνεσαι τουλάχιστον τυχερή σήμερα?
10: Πολύ.
9: Ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί?
10: Τι? Έχω κερδίσει 200 ευρώ.
9: Κέρδισες 200 ευρώ! Ρε πώς γίνεται όλοι να πηγαίνετε ταξίδι και αν κερδίζετε 200 ευρώ στα ταξίδια? Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ.
12: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Έλα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Η ώρα έχει πάει 7 και 45 πρώτα λεπτά. Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Και εσύ μας λες όμως, γιατί μου λες συνέχεια, εσύ θα μας πεις.
1: Έχει μείνει από παλιά που μας τα έλεγες μόνο εσύ.
0: Α, τα έλεγα μόνο εγώ.
1: Ναι, τώρα τα μοιραζόμαστε.
0: Α, ναι, τα έλεγα εγώ παλιά.
1: Όπω
0: τίποτα δεν θυμάμαι, τίποτα. 1821, σαν σήμερα, 26 Μαρτίου, γίνεται η ίδρυση της Πελοποννησιακής Γερουσίας από τους Έλληνες Επαναστάτες.
1: 1897 εκδίδεται ο Δράκουλα στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Ιρλανδού συγγραφέα Μπραμ Στόκερ.
0: 1907, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Τζον Γουέιν, ο Αμερικανός ηθοποιός.
1: Το 1928, το συνέδριο της FIFA εγκρίνει την πρόταση για διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου.
0: 1930, σαν σήμερα, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης του ελληνικού εθνικού μελοδράματος, δηλαδή η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940.
1: Ωραία. 1952, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Γεωργίου, ο Έλληνας αθλητικογράφος.
0: Το 1964, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Λένι Γκράβιτς, ο Αμερικανός τραγουδοποιός.
1: Το 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου.
0: Ωραία.
1: 1472, στο Queen Elizabeth Hotel στο Montreal.
0: Δύο φορές το κάνω αυτό. Ξάπλωσαν. Ξάπλωσαν και για να σου.
1: Γιατί το κάνουμε αυτό, να ξαπλώσουμε λίγο, ρε παιδί μου.
0: Να διαμαρτυρηθούμε κιόλας.
1: Να γύρουμε λίγο, να διαμαρτυρηθούμε.
0: Να γίνουμε και παγκοσμίως γνωστοί, γέρνοντας έτσι. 1973, σαν σήμερα, οι Deep Purple κυκλοφορούν το single Smoke on the Water.
1: Το 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.
0: 1980, σαν σήμερα, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται το συγκρότημα Blondie με το τραγούδι Call Me. Είναι μέρος του soundtrack της ταινίας American Gigolo.
1: Το 1990 είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Billboard που στις 5 πρώτες θέσεις βρίσκονται μόνο γυναίκες. Mm. Στην πρώτη θέση η Madonna με το τραγούδι Vogue, τις υπόλοιπες 4 καταλαμβάνουν η E-Heart με το All I Wanna Do Is Make Love To You, Sinead O'Connor, Nothing Compares To You, Wilson Phillips, Hold On και Janet Jackson, All Right.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τέλος, το 2002, το μη επανδρομένο διαστημικό αεροσκάφος Οδύσσια του Άρη ανακαλύπτει μεγάλες ποσότητες πάγου στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη. Για να δω και το εορτολόγιο. Γιορτάζει ο Αλφαίος, γιορτάζει και ο Καρπός.
1: Ναι.
0: Γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία, είναι του Αγίου Αλφαίου, του Αγίου Κάρπου, του Αποστόλου και του Αγίου Συνεσίου.
1: Ωραία.
0: Να σας πω ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα Δράκουλα σήμερα.
1: Λογικό.
0: Λογικότατο. Και είναι και η Διεθνής ημέρα Κοκκινομάλιδων.
1: Εντάξει.
0: Λογικότατο επίσης.
1: Σήμερα που είναι 26 Μαΐου και όχι όπως είπαμε προηγουμένως κατά λάθος, 26 Μαρτίου.
0: Α, είπα 26 Μαρτίου.
1: Μάλλον γιατί βλέπω το μήνυμα.
0: Α, εντάξει.
1: Μαΐου, παιδιά. 26 Μαΐου.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Ωραίο, έσκασε. Ωραίο,
2: πάρα πολύ ωραίο.
0: Άμα κάνεις ραδιοσκηνοθεσία, την κάνεις, παιδί μου. Εντάξει τώρα, τι να συζητάμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Πιάσαμε κουβέντα νωρίς το πρωί, για όσους έχετε μπει τώρα στην παρέα μας, για το τι κάνεις τα βράδια. Δηλαδή, λέγαμε με την Ιουάννα, της έλεγα της Ιουάννας, παιδί μου, ότι εγώ δεν μπορούμε τίποτα να κάτσω μέσα και να δω. Δηλαδή, αυτή την περίοδο, δηλαδή, όσο φτιάχνει ο καιρός, δεν μου κάνει κέφι να ξεκινήσω
2: να μέσα να δεις μια σειρά. Ναι.
0: Δηλαδή, πάντα και που ξεκινάω, κάτι άλλο κάνω. Δηλαδή, προτιμώ να πάω να κάτσω ένα μπαλκόνι, προτιμώ να βγω να κάνω μια βόλτα, να νιστάξω, να πέσω να κοιμηθώ και να περάσει έτσι.
2: Ωραία.
0: Από το να κάτσω να δω ταινία, γιατί μου θυμίζει πολύ χειμερινό σκηνικό το θέμα ταινία. Κάναμε αυτό το ερώτημα και σε εσάς και μας στείλατε και πάρα πολλά μηνύματα από νωρίς το πρωί και βλέπω ότι οι περισσότεροι το ρίχνετε και το ρίχνετε στο μπαλκόνι.
2: Στη βόλτα.
0: Και στο μπαλκόνι και στη βόλτα.
2: Ναι, ναι.
0: Βλέπω ότι όντως ισχύει αυτό. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λέει, ποιος, να, ο Δημήτρης, ναι, που έστειλε μήνυμα, λέει εγώ λέει, κάνω καμιά βόλτα μέχρι να αρχίσει το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου σε 20 μέρες. Έχω ξεχάσει αυτό.
2: Έχουμε και αυτό
0: και το Μουντιάλ,
2: ρε. Ναι, έχουμε τα αθλητικά γεγονότα ξανά.
0: Ναι. Το Μουντιάλ το μεταξύ.
2: Ναι.
0: Το Μουντιάλ του μεταξύ. Έχεις δει ότι στις ομάδες, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια ομάδα στην Ιγυρία, σε ποια αυτό που έχουν κρούσματα έμπολα. Και έχει γίνει τώρα χαμός γιατί κάποιοι πετάξανε στην Ιταλία και βρεθήκαν θετικοί και τους ψάχνουν και εκεί με έμπολα και έχει.
2: Αλήθεια λες τώρα. Όχι, παιδιά. Μου.
0: Καλοκαιριατικά.
2: Όχι, παιδιά τώρα. Μην μας τα κάνετε αυτά καλοκαιριατικά τώρα. Καθίστε στα σπίτια σας, άμα αισθάνεστε κάπως. Για να σας έχουν βρει κάτι.
0: Μα τι είναι, πού να το ξέρουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Γίνεται χαμό, σου λέει, με τον έμπολα στη Νότια Αφρική. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω, μας κάνει καλοκαιριάτικο
2: τέτοιο. Το λέω τώρα.
0: Είπαν ότι αν υπάρχει κρούσμα ή κάτι σε κάποια ομάδα, φεύγει η ομάδα από το Μουντιάλ κατευθείαν.
2: Δεν παίζει,
0: ναι, έστω και ένας λέει να είναι, φεύγουν όλοι. Οπότε θα δούμε το Μουντιάλ με μερικές. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ας δούμε το θετικό σενάριο ότι θα πάνε όλα καλά. Επίσης βλέπω ότι ο Γιώργος λέει ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα δύο σειρές, λέει. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ. Οι ημιτελικές σειρές.
2: Τι είναι αυτό, είναι μπάσκετ.
0: Αυτό είναι το μπάσκετ. Ναι,
2: γιατί το πρωτάθλημα τέλος.
0: Ναι. Έχουμε το μπασκετάκι, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχει κι άλλο. Εδώ έχει ζουμί. Ναι, τουλάχιστον δηλαδή αυτό το 20ήμερο μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Έχουμε να ασχολούμαστε.
2: Αθλητικά γεγονότα έχουμε.
0: Ναι. Τώρα ξέρεις τώρα τι έχει να γίνει.
2: Εν τω μεταξύ αυτά είναι αθλητικά γεγονότα, είναι το εθνικό πρωτάθλημα, σαν να λέμε, οπότε το δείχνει η κρατική τηλεόραση.
0: Εννοείται.
2: Δεν χρειάζεσαι συνδρομητικά κανάλια.
0: Η Sport
2: που έχει γίνει τώρα. Οπότε έχει υλικό.
0: Πάντως γενικά είδα ότι. Ότι σας έχει πιάσει ένα πράγμα να τώρα καλοκαιριάζει που να κάθεσαι μέσα να δεις ταινία.
2: Δεν μπορείς.
0: Εγώ νομίζω ότι και το μπαλκόνι ακόμα είναι μια πάρα πολύ ωραία φάση να κάτσεις το βράδυ. Δηλαδή, αν έχεις φτιάξει το μπαλκόνι σου και το έχεις κάνει έτσι ωραίο τζιτζιλόνικο, βγαίνεις έξω και αράζεσαι, παιδί μου, και το πολύ βάζεις και την τηλεόραση μέσα να παίζει και κοιτάς από το μπαλκόνι.
2: Καλύτερο αυτό.
0: Ναι, και έχεις και την αίσθηση αυτή του ότι είμαι και έξω. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά βλέπω, εντάξει, συμφωνούμε. Οι περισσότεροι, εσύ συνεχίζεις και βλέπεις, κάτι βλέπεις.
2: Εγώ δεν βλέπω όμως κάθε μέρα να πεις. Μπορεί να δω δύο επεισόδια σε μία μέρα,
0: ναι,
2: αλλά να γίνει αυτό μία φορά ή δύο φορές την εβδομάδα.
0: Να σου πω κάτι, μετά τα θυμάσαι.
2: Τα θυμάμαι, ναι.
0: Θυμάσαι τι έχει γίνει.
2: Κοίτα, σε αυτή που βλέπω τώρα είναι οι εξελίξεις, δηλαδή δεν το πιστεύεις αυτό που βλέπεις.
0: Ναι,
2: τα θυμάμαι.
0: Α, τα θυμάσαι.
2: Ναι, γιατί είναι έντονα.
0: Εγώ αυτό παθαίνω. Κάθε φορά που περνάνε έτσι μερικές μέρες, ξαναγυρίζω πίσω το προηγούμενο επεισόδιο για να θυμηθώ τι έγινε για να συνεχίσω το επόμενο μετά.
2: Εντάξει, εντάξει, προχθές ξέρεις τι έπαθα, από την ίστα μου τη μεγάλη. Έβλεπα τη σειρά. Και είδα μία σκηνή.
0: Ναι.
2: Πόσο είναι, 5 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
2: Είδα 4 ή 5 φορές με το που ξεκίναγε και μόνο. Σαν τα τέτοια. Μιλάμε τώρα για 5 δευτερόλεπτα.
0: Τι ταλαιπωρείσαι, μάνα μου. Πήγαινε εξαπλώσει. Κάτσε και ταλαιπωρείσαι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:55 πρώτα λεπτά. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε back to school εδώ στον Love 97,5. Και τι κάνουμε, παίζουμε γονείς εναντίον των παιδιών, παιδιά εναντίον των γονιών. Δώρο όμως για όλη την οικογένεια που σας περιμένει καθημερινά εδώ στον Love 97,5 από την Pizza Fan. Τι κατηγορία θα παίξουμε σήμερα, Ιωάννα?
2: Σήμερα θα παίξουμε μαθηματικά.
0: Μαθηματικά? Μαθηματικά?
2: Παίρνει γεωγραφία.
0: Εγώ ναι. Back to school.
2: Σήμερα θέλω να μου πείτε ποιο από τα παρακάτω είναι ακέραιο τετράγωνο.
0: Ποιο από τα παρακάτω είναι ακέραιο τετράγωνο. Ωραία.
2: Το 41,
0: ναι,
2: το 50 ή το 64. ποιο από τα παρακάτω λοιπόν είναι ακέραιο τετράγωνο, το 41, το 50 ή το 64.
0: Για να σας δω.
2: Πείτε και κερδίστε.
0: Για να δω, παίζουν και γονείς, ε. Έλα, να θυμηθούμε και τίποτα, δεν έγινε. Δηλαδή, αν δεν έχετε παιδιά, παίξτε μόνοι σας. 6-9-4-711-11. 6-9-4-711-11 είναι το νουμεράκι μας στο Viber. Θα γράψετε το ονοματεπώνυμο, θα γράψετε την απάντησή σας και ποιος βρήκε την απάντηση. Τα παιδιά που είναι μαζί στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι, ε, ή οι γονείς. Για να σας δω. 6-9-4-711-11 ονοματεπώνυμο, απάντηση και ποιος βρήκε την απάντηση, οι γονείς ή τα παιδιά. Στέλνετε το μήνυμα, κλήρωση λίγο μετά τις 8 και μηνυματάκι θα λάβουν οι τυχεροί στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan.
2: Δύο premium Bianca πίτσες σας περιμένουν. Εδώ και χρόνια η Pizza Fan είναι σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής που προσφέρει μία πίτσα δωρεάν για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Για το 2025 η Pizza Fan υποστήριξε πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων. Μια σημαντική βέβαια προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι αυτοί στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Γι' αυτό λοιπόν, αν είστε υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείτε εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Pizza Fan για την επόμενη εκδήλωση και να εξασφαλίσετε τις μισές πίτσες εντελώς δωρεάν.

0: Ακριβώς εδώ στον Loving Day 7,5 είμαστε και λέω παιδιά τώρα let's go out να δούμε τι γίνεται.
1: Τι γίνεται,
0: μάνα μου, με την κίνηση και με τον καιρό, ε!
2: Κίνηση
0: λοιπόν, θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω, αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στην Κατηχά και από Ηλίουπολη προς Καρέα. Έντονο πρόβλημα. Δύσκολα θα κινηθείτε και στην Λεωφόρο Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι και τη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα τα πράγματα και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική. Η ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και πεπόνια βρίσκουμε σήμερα από 1,99 μέχρι 3,95 ευρώ το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
9: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
13: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
15: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 41 81 582 και στα social media.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Love 97,5. Παίζει πάρα πολύ μπαλκόνι. Βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ μπαλκόνι. Πάρα πολύ έχετε στείλει μηνύματα. Δημήτρη, πες τα, δεν αντέχετε να μείνεις μέσα με τίποτα. Και όντως η αλήθεια είναι, ειδικά όταν είναι έτσι και ωραίες βραδιές, που αναγκαστικά πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, γιατί έχεις το πρωί να ξυπνήσεις να πας στη δουλειά σου.
1: Ναι.
0: Και λες, εντάξει, δεν μπορώ να ξενυχτήσω και πάρα πολύ. Νομίζω ότι το μπαλκόνι είναι, παιδιά, τέλος. Είναι το. Πώς σας το πω. Μπορεί να πάω σε σπίτι. Που να μην είναι το σπίτι μεγάλο, αλλά είναι το μπαλκόνι μεγάλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πιο πολύ το μπαλκόνι νομίζω παίζει ρόλο.
1: Εμένα προχθές ήρθε ένας άνθρωπος στο σπίτι μου και μου λέει: βγαίνεις, κάθεσαι στο μπαλκόνι. Του λέω: τι εννοείς? Ζω στο μπαλκόνι.
0: Έτσι
1: το είπα.
0: Στο υπόλοιπο έρχομαι μερικές ώρες.
1: Ζω στο μπαλκόνι.
0: Ναι, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Δηλαδή, το να βγεις έξω, το να έχεις μπαλκόνι και να μπορείς αυτό το διάστημα. Εντάξει, τώρα ρε παιδί μου, ακόμα έχουμε πάρα πολλές δουλειές. Γιατί νομίζω μετά όσο φτιάχνει και περισσότερο ο καιρός, δεν κρατιέσαι ούτε μέσα.
1: Ούτε
0: στο μπαλκόνι. Δηλαδή, θα είναι το επιστρέφω, πάω σπίτι να κάτσω στο μπαλκόνι. Από τη βόλτα. Γιατί σκέψου τώρα να είσαι βόλτα, να γυρίσεις, κάθεσαι μετά πάλι στο σπίτι, κάθεσαι καναπέ, πάλι έξω.
1: Εννοείται. Δεν κρατιέσαι με τίποτα και έχει και πολύ ωραία βράδια πλέον. Είναι φανταστικά,
0: ρε.
1: Δεν θες καθόλου να μπεις μέσα στο σπίτι.
0: Και επίσης πρέπει να σου πω ότι όταν βλέπω κανένα από αυτά τα sites με τα design και τα interior και τα πώς τα λένε και τα τέτοια, πάντα ζηλεύω αυτά που έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραία μπαλκόνια.
1: Ναι.
0: Που βλέπω ότι το μπαλκόνι είναι πάρα. Και παιδιά, πραγματικά το λέω, ρίξτε προσοχή στο μπαλκόνι. Δώστε, δηλαδή, κάντε το μπαλκόνι όαση. Γιατί το μπαλκόνι που δεν έχουν και πολλά. Δηλαδή, τα παλιότερα σπίτια δεν είχαν και μεγάλα μπαλκόνια, είχαν και μικρά. Αλλά περνάς, ρε παιδί μου, από κάποια σπίτια και βλέπεις τα μπαλκόνια και λες, ρε, τι ωραίο.
1: Τι ωραίο μπαλκόνι έχουν
0: φτιάξει. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι super wow. Δηλαδή, έχω τύχει σε μπαλκόνι που ήταν πολύ απλό και αυτά και έχουν κάνει κάτι γλάστρες.
1: Ναι.
0: Κάτι γλάστρες και κάτι φυτά που έχει φωτίσει όλο το μπαλκόνι, ρε παιδί μου. Και φαίνεται λες και είναι παιδότυπο. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, θέλω να πάω να κάτσω σε αυτό το μπαλκονάκι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το κάνω καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Ρίξτε βάρος, παιδιά, στα μπαλκόνια. Το λέω γιατί όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να βγεις, γιατί δεν σημαίνει ότι μπορούμε κάθε μέρα να βγαίνουμε και από υποχρεώσεις και οικονομικά κτλ. Το μπαλκόνι είναι όαση. Δηλαδή, να έρθει ένας φίλος, μία φίλη και να πεις, έλα να κάτσουμε μπαλκονάκι.
1: Βέβαια.
0: Παιδιά, νομίζω και εμένα είναι το καλύτερο. Το καλύτερο.
1: Τίποτα και παρέα να μην έχεις, κάθεσαι.
0: Κάθεσαι και μόνο. Ναι, είσαι καλά.
1: Κάθεσαι. Θα ακούσεις τον διπλανό, θα ακούσεις τον απέναντι, θα ακούσεις τον άνθρωπο που περπατάει.
0: Καλά, εγώ
1: από
0: παίρνω
1: κάτω.
0: Καφέ και κοιτάζω τον ουρανό. Κοιτάζω πώς γίνεται η δύση του ηλίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή βλέπω ορίζοντα, μιλάμε τώρα που μπορείς να χαζεύεις το τίποτα.
1: Ναι.
0: Να χαζεύεις τα πουλάκια όπου έχει, όπου έχει πουλάκια, τις κόρνες ή τις φασαρίες αν ολόγου περνάνε. Αλλά θα σου πω, χάνετε
1: το. Αστέρια το φεγγάρι, ανάλογα που είσαι, αν βλέπεις. Είναι πάρα πολύ.
0: Φτιάξτε μπαλκόνι, παιδιά. Φτιάξτε μπαλκόνι. Νομίζω το μπαλκόνι σωτηρία. Σωτηρία. Δηλαδή ειδικά.
1: Διαβάστε ένα βιβλίο.
0: Ναι, ρε. Μπορεί να κάνει
1: ένα
0: πράγμα.
1: Σουντόκου.
0: Ακόμα και να δουλέψει. Ακόμα και να δουλέψει. Ακόμα και να δουλέψει. Αλλιώ, δηλαδή, βάλτε το λάπτοπ να δουλέψετε στο σαλόνι και βάλτε το λάπτοπ στο μπαλκόνι.
1: Καμία
0: δηλαδή,
1: σχέση.
0: Καμία σχέση. Πίνεις και το καφέ σου και τα αυτό, κάνεις και τις δουλίτσες σου. Τι ωραία. Άλλη φάση. Άλλη φάση. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 15 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και τώρα. Και τώρα. Και τώρα τι σας έχω. Γκλιν γκλιν. Λοιπόν, τώρα. Τώρα, σήμερα.
1: Σκέψου.
0: Όχι, σκέφτηκα κάτι, αλλά τώρα είπα να μην πω το αλλάξω τελευταία στιγμή. Όχι, δεν θα το αλλάξω.
1: Okay.
0: Δεν θα το αλλάξω.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε. Θέλω. Όλα αυτά που έχετε στο χέρι που φοράτε, βραχιολάκια, κομποσκίνια κτλ. Επειδή μου κάνατε και πλάκα το πρωί και μου λέγατε και τα κομποσκίνια μου, γιατί μου έσπασε ένα κομποσκίνι, παιδιά, και είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί μου το είχαν φέρει. Μου το είχαν φέρει, ξέρεις από πού?
1: Από πού?
0: Από τη Μυτιλίνη, από το Λαβρίντιο.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Από το Λαβρίντιο. Λέει και ο μαχαιρίζα.
1: Το Λαβρίντιο του. Τη Μυτιλίνη.
0: Ναι, μου το είχαν φέρει από εκεί πέρα.
1: Ωραία, αν μας ακούτε από τη Μυτιλίνη, αν μας ακούτε.
0: Ναι.
1: Ταξιάρχες, φαντάζομαι ήταν.
0: Ένα κομποσκήνιο.
1: Ωραία. Αν μας ακούτε, λοιπόν, το Δημήτρη του χάλασε. Του κόπηκε. Στείλτε ένα κομποσκήνιο.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ στενοχωρητικά. Οπότε θέλω να δω κομποσκήνια, βραχιολάκια κτλ. Σήμερα θέλω να σας δώσω τι φάση είσαι, γιατί να ξέρεις ότι και όλα αυτά. Αλλάζουν πάρα πολύ το καλοκαίρι. Δηλαδή, όταν φτιάχνει ο καιρός, βλέπω ότι όλοι αλλάζουν αυτά που φοράνε.
1: Βέβαια, τα χειμωνιάτικα βγάζεις και μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι, και βάζεις κάτι καλοκαιρινό.
1: Αυτό. Να, λοιπόν. Κοίτα τι ωραία μπαλκόνι τώρα μας στείλανε. Που δεν είναι
0: παιδιά.
1: Το θέμα μας, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, ποιος είναι.
1: Μαρία.
0: Μαράκι.
1: Τέλειο,
0: εντάξει, αγαπώ.
1: Φανταστικό.
0: Έτσι, αυτό θέλω, ρε παιδί μου, στα μπαλκόνια. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Έλα τώρα, όλοι κάτι φοράτε στο χέρι. Για να σας δω. στέλνετε φωτογραφία για να φτιάξουμε το σημερινό κολλάζ. Η μαντάμ Κολλαζερή.
1: Κονταζερή.
0: Ήταν η Κολλαζερή που είναι κοντή. Κονταζερή. Ήσουν μαντάμ Κολλαζερή, αλλά είναι λίγο κοντούλα.
1: Οπότε
0: Κονταζερή λέγεται πλέον.

0: πρωινό, παιδιά.
1: Ρε, τι έξυπνοι είναι εκεί στην Ισπανία, ρε φίλ. Δηλαδή, λέμε εμείς τώρα.
2: Ωραία,
1: μεταξύ,
2: παιδιά στην Ισπανία.
1: Πρόσεξε τώρα. Έρχεται η περίοδος, η αντιπυρική περίοδος, η οποία πρέπει κανονικά να καθαριστούν χωράφια, ιστορίες κτλ.
2: Ναι.
1: Καταλαβες.
2: Μεγάλο πρόβλημα για εκεί. Δεν είναι μόνο σε εμάς δηλαδή οι φωτιές.
1: Μα όλη η Μεσόγειος αντιμετωπίζει.
2: Μπράβο,
1: και η Ιταλία και η Σικελία και πέρα και τα νότια της Γαλλίας και η Ισπανία αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και πάντα όταν έρχεται το καλοκαίρι, όλοι τρέμουν για τις φωτιές. Πολύ μεγάλο θέμα να φτιάξει αντιπυρικές ζώνες και πάρα πολλά χρήματα ξοδεύονται και κάθε χρόνο βλέπετε, ξέρω εγώ, εδώ πέρα στην Αθήνα, στην Ελλάδα γενικότερα, που οι νομάρχες βγαίνουν, λένε θα κάνουμε έργα, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Στην Ισπανία ξηγήθηκαν πάρα πολύ ωραία.
2: Εύκολα τα πράγματα.
1: Σου λένε,
2: πρακτική φιλάρακι, λύση.
1: Τι θέλουμε να κάνουμε, να κόψουμε τα χορτάρια και τα φυτά τα οποία μπορεί να προκαλέσουν φωτιά.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία. Έχουμε κόσμο, όχι. Μπορούμε να βρούμε, όχι. Τι μπορούμε να κάνουμε, βάλε τα κατσίκια.
2: Πολύ ωραία.
1: Βάλε τα κατσίκια.
2: Και αυτό ακριβώς κάνουν.
1: Δηλαδή, λοιπόν, βγάζω τα κατσίκια έξω, σου λέει θέλουν να φτιάξουν μια περιοχή αντιπυρική ζώνη και δεν έχουν οι άνθρωποι, δεν έχουν κόσμο. Βγάλανε τα κατσίκια λοιπόν έξω, βγάλανε τα πρόβατα, τα αμολύσανε.
2: Βγήκανε και εκείνα, φάγανε, ευχαριστηθήκανε. Και τι άλλα,
1: βγήκανε αυτά. Χορταράκι. Φάγανε, το ευχαριστηθήκανε, καθαρίσανε και την περιοχή, την κάνανε τζιτζιλόνι.
2: Ακριβώς.
1: Είσαι μετά αντιπυρική ζώνη. Φτιάξατε λέει αντιπυρική ζώνη. Όχι αντιπυρική, τα φάγαμε όλα γύρω-γύρω.
2: Έτσι. Οριοθετούν που θέλουν τη ζώνη αυτή.
1: Και σου λέει
2: έρχονται τα κοπάδια με τα κατσίκια. Καθαρίζουν την περιοχή.
1: Τι ωραία φάση είναι, φίλε.
2: Και αυτό συμβαίνει και στη Βαρκελόνη και στην Καταλωνία, βλέπω εδώ.
1: Ορίστε.
2: Όπου εκατοντάδες πρόβατα και κατσίκια προσλαμβάνονται εντός εισαγωγικών και περιπολούν στο μεγαλύτερο πάρκο της πόλης. Αυτό στη Βαρκελόνη. Δημιουργούν φυσικές αντιπυρικές ζώνες, καθαρίζοντας τα έφλεκτα ξερόχορτα και προστατεύοντας το περιαστικό δάσος από τις πυρκαγιές.
1: Και λέω εγώ τώρα.
2: Ναι.
1: Με τόσα εκατομμύρια εγκοπρόβατα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει γίνει ολοκ... Στην Κρήτη έχουν πόσα εκατομμύρια πρόβατα. Στη Μακεδονία, αλλά τόσα. Η Ελλάδα είναι τίκα στο πρόβατο.
2: Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν κάνουμε και εμείς.
1: Γιατί δεν βγάζουμε τα πρόβατα αυτά έξω να τρώνε και τζάμπα που καθόμαστε και ασχολούμαστε με το αν έχουν τροφές, πόσο έχουν ανέβει οι τροφές. Βγάλετε τα έξω να κάνουν αντιπυρική ζώνη να το ευχαριστηθούν.
2: Από τη γη η τροφή. Κατευθείαν. Να κάνουμε και αντιπυρική ζώνη.
1: Α, σου κάνει το χωράφι. Να σου πω κάτι. Τώρα που το σκέφτομαι, πάω σε ένα μήνα εγώ να δω πίσω έχει πρόβατα εκεί πέρα και του πω ελαφέρτα. Έτσι όπω είσαι στο χωράφι, ρίχτα μέσα να φάνε ό,τι θέλουν με την ησυχία του. Κατάλαβε. Πόσο εύκολο πράγμα. Εμεί έχουμε τόσα εκατομμύρια. Δηλαδή η Ελλάδα, έτσι όπω είδα όλη αυτή την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, είναι τίκα στο πρόβατο. Γιατί δεν βγάζετε τα πρόβατα έξω να κάνουμε για την πυρικές ζώνες τουλάχιστον
2: ένα γερόμενο. Πολύ σωστά, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία και πρακτική λύση,
1: παιδιά,
2: αυτή της Ισπανίας. Ας γίνουμε Ισπανοί.
1: Όποιος
2: να
1: δεν
2: ακολουθήσουμε
1: έχει
2: το παράδειγμά τους.
1: Έτσι, όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια. Οι Ισπανοί έχουν μυαλό, οπότε δεν χρειάζεται να τρέχουν. Βγάλανε τα ζώα έξω, τα ζώα έξω, κατάλαβες.
2: Ευχαριστηθήκανε.
1: Πα στην Πεντέλη, βγάζει έναν που έχει καμιά στάνη, του λες, έλα φίλε, πάρ την πλαγιά όλη.
2: Όπω είστε, από εδώ μέχρι εκεί τρώτε.
1: Δικό σου. Κορίτσια! Φαντάζεσαι κατσίκες. Ω, κορίτσια, φαγητό!
2: Ναι, γιατί ρε παιδί μου.
1: Κερνάει ο νομάρχης!
2: Ναι, εννοείται. Στην Ισπανία το εφαρμόζουν.
1: Παιδιά, πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο τους. Δηλαδή, πραγματικά. Μπράβο τους. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 30. Ω, 8 και 30. Έλα, ρε Ιουάννα. Έλα, δώσουμε μια δημοκρασία.
2: 22 βαθμούς έχει.
1: 22 βαθμούς έχει. Φύγαμε.
3: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
1: Θυμίζω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
2: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ναι. Ωραίο αυτό που στείλει ο Φίλιππος. Και έτσι λέει βγαίνει το.
2: Μαζί τα φάγαμε.
1: Ναι. Τέλειο.
2: Δεν είναι ακριβώς αυτό.
1: Όχι, ναι, αλλά ναι.
2: Θεόδωρος Πάγκαλος, αλλά μπορούμε να το εφαρμόσουμε και σε αυτή την περίπτωση.
1: Συζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας το ονοματάκι σου, λέει η κοπέλα Παρθένα. Μπα. Και οι φίλες πώς σε φωνάζουνε. Ναι, καλά. Αγαπημένη, λέει, πρωινή στιγμή είναι όταν ξεκινάει το λεωφορείο απότομα και αγκαλιάζεσαι με συνεπιβάτες. Mm. Σήμερα να φανταστείς παραλίγο να πιω και φραπέ.
2: Ναι.
1: Πάλι συζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας μωρό μου, θα έκανα τα πάντα για σένα. Λέει η κοπέλα, λέει, θα έκανες τα πάντα για μένα. Για αυτός εννοείται. Δώσε μου το κινητό σου να δω κάτι. Καλά, θα έκανα σχεδόν τα πάντα για σένα.
2: Ναι. Δώσε θέλω.
1: Πήγα, λέει, σε βελονιστή για να με βοηθήσει να αδυνατήσω. Αλλά μου είπε, δεν σε πιάνει το βελονισμός. Εσύ θέλεις αγκοντισμό. Σε συνέντευξη σε τουριστικό γραφείο. Έχει πάει μια κοπέλα, λέει, θέλουμε μια ξεναγό για Τούρκους τουρίστες, και από ό,τι είδα εσείς μιλάτε τουρκικά. Λέει, βεβαίως μιλάω και άπτεστα. Ωραία, πώς λέγεται η πρώτη νύχτα γάμου στα τουρκικά? Τσουτσούν σε φταί, θα σας ειδοποιήσουμε. Η
0: άλλη λέει στο λεωφορείο φορούσε τόσο κοντό σορτσάκι που τα έχασα και χτύπησα το εισιτήριό μου στο στόμα μιας γιαγιάς. Όχι ότι κάνει λέει θόρυβο το πλυντήριό μου, απλά όταν αρχίζει το στύψιμο βγαίνω στο μπαλκόνι και φωνάζω. Από τη Βαγδάτη και το Μέγκα πάνω σόμπολος.
1: Έτσι να είναι αυτό.
0: Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία σαλάτα, μου λέει η άλλη. Κρυθαρένιο ψωμάκι, παξιμαδάκι με και οξύμελι. Κρέμα φέτας και σχοινόπρασο, φρέσκο δυόσμο και βαλεριάνα. Δεν πιάσε βρε αγάπη με ένα ζαμπόν τυρί ή τοστ που δεν χρειάζεται και τη ερμηνεία.
2: Να καταλάβουμε τι τρώμε.
0: Σε εστιατόριο έχει πάει σερβιτόρος, λέει τι θα πάρετε κύριε, λέει εγώ θέλω μια μοσχαρίσια, λέει ο ένας, λέει ο άλλος εμένα βάλτε μου μια χοιρινή. Λέει ο σερβιτόρος για τη μέση θέλετε κάτι, μια βολταρέν. Έτσι να είναι.
2: Με θερμοφόρα.
0: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα, κάντε δουλίτσα, βρείτε ανεκδοτάκια, στείλτε τα μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
2: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 26 του μηνός. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Από το ύψος της Καλυθέας ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Δύσκολα τα πράγματα στην Κατεχάκη, στην ευθεία του Παπάγου κυρίως, αλλά θα δυσκολευτείτε και από Ηλιούπολη προς Καρέα. Έντονο πρόβλημα αυτή την ώρα στην παραλιακή, παιδιά, βλέπω ότι σχεδόν από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου, μη σας πω από τον Άλυμο, μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά, έχουμε ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Δύσκολα θα κινηθείτε και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Έντονο πρόβλημα θα συναντήσετε στο Κεφισό από το Εγάλαιο μέχρι και τη Μεταμόρφωση.
4: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη βόρειο, βόρειο-δυτική, ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου και λάχανο βρίσκουμε σήμερα από 45 λεπτά μέχρι 99 λεπτά το κιλό.
4: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό, κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση

0: 30% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
1: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος, δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love.

0: Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Λεμπέσης θα είναι μαζί μας στο Smart Park, παιδιά, όπου 5, 6 και 7 Ιουνίου έχει να γίνει ο χαμός, να ξέρετε.
1: Να το κάψουμε.
0: Έχει να γίνει τρεις μέρες, τριήμερο φεστιβάλ στο απίστευτο
1: Smart Park. Είναι το Top Summer Festival.
0: Αυτό.
1: Ξεκινάει την Παρασκευή 5 του μήνα και φυσικά εμείς θα είμαστε εκεί.
0: Και 5 του μηνός, εντωμεταξύ, ξεκινάμε την Παρασκευή.
1: Μία με 4. Πάρτι.
0: Ναι, έχουμε
1: Μιχάλη
0: Πίτσιο. Καπάκι μετά 4 με 7 εμείς ζωντανά.
1: Μάλιστα.
0: Εκπέμπουμε ζωντανά από εκεί και κάθε απόγευμα, δηλαδή 5, 6 και 7 του μηνός, στις 7 ακριβώς έχουμε συναυλία μεγάλη. Παρασκευή ξεκινάμε με Γιώργο Λεμπέση που σας είπα, Στέλλα Γεωργιάδου, Ελίνα Κωνσταντοπούλου και τους Transformers. Το Σάββατο 6 του μηνός έχουμε τους
1: φίλους για πάντα.
0: Φίλοι για πάντα και Ουάν
1: Κωνσταντίνο Χριστοφόρου με τους Ουάν.
0: Χαμός
1: το Σάββατο 6 του μήνα.
0: Και μετά την Κυριακή έχουμε Μπίγαλη Μαντό, Σοφία Βόσου
1: και Πολίνα
0: την τετράδα μας την Κυριακή το απόγευμα στις 7 του μηνός Κυριακή. Οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτό το τριήμερο θα είναι συγκλονιστικό.
1: Έρχεται το Top Summer Festival, οικοδεσπότης ο Γλυκύτα τόσο υπέροχος λατρεμένος Γιάννης Χατζηγεωργίου. Σας περιμένουμε. Τρεις μέρες γλέντι θα έχουμε στο Smart Park Top Summer Festival. Εύκολη πρόσβαση. Τα έχουμε ξαναπεί μέσω της Αττικής Οδού.
0: Σε 10 λεπτά. Είσαστε
1: από
0: παντού, ρε παιδί μου. Εντάξει,
1: και παρκάρετε και δωρεάν. Ναι, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Θα πάρετε και τα παιδιά να βγουν έξω, να διασκεδάσουν, να παίξουν, να ευχαριστηθούν, να φάνε, να πιούν, να τρέξουν, να ξεδώσουν. Και θα έρθουν και οι γονείς για να περάσετε καταπληκτικά πραγματικά, γιατί θα είναι ένα τριήμερο, ένα φεστιβάλ καταπληκτικό, όπως έγινε και πέρσι που περάσαμε καταπληκτικά.
1: Όνειρο ήταν πέρσι.
0: Έτσι θα περάσουμε και φέτος. Φέτος πραγματικά έχει να γίνει του 80s-90s, έχει να γίνει εκεί, να ξέρετε. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Επαναλαμβάνω, Παρασκευή, Λεμπέση, Στέλλα Γεωργιάδου, Ελίνα Κωνσταντοπούλου και Transformers. Το Σάββατο έχουμε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου μαζί με τους One, αλλά και τους φίλους για πάντα. Και την Κυριακή, Μπίγαλης, Μαντό, Πολίνα και Σοφία Βόσου. Νομίζω θα περάσουμε καταπληκτικά. Μιχάλης Πίτσιος μεσημέρια με μουσικάρες.
1: Παρτάρα μεγάλη.
0: Παρτάρι, χτυπάει, κοπανάει τα DJ λίκια του. Και μετά εμείς ζωντανά από τις 4 ως τις 7 το απόγευμα θα σας περιμένουμε εκεί στο Smart Park. Οργανώστε το και κανονίστε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, μία από τις 3 μέρες να μην έρθετε. Για να μην σας πω και τις 3.
1: Και τις 3.
0: Εγώ
1: ωραία
0: θα
1: βόλτα
0: τις...
1: είναι εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραία βόλτα. Πάρα πολύ ωραία βόλτα.
1: Να περπατήσεις εκεί, γιατί είναι ανοιχτό, όπως καταλαβαίνετε, όπως ξέρετε μάλλον.
0: Καλοκαίρι, παιδί μου, και αυτή την αίσθηση την καλοκαιρινή. Το έξω καρδιά.
1: Και πολλές εκπλήξεις ετοιμάζουμε και πολλά δώρα.
0: Αν έχουμε και πολλά δώρα από πάρα πολλές εταιρείες, να ξέρετε, δωροεπιταγές από τα καταστήματα του Smart Park και πάρα πολλές κληρώσεις να κάνουμε εκεί επί τόπου. Δηλαδή, θα κάνουμε κλήρωση, θα παίρνετε το δώρο σας, θα πηγαίνετε να ψωνίζετε κατευθείαν.
1: Στα καταστήματα.
0: Οπότε σας περιμένουμε. 5, 6, 7 του μηνός.
1: Top Summer Festival στο Smart Park.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 47.
1: Έχει πάει.
0: Πάλι έχουμε. Ρε, παιδιά.
1: Καλή ώρα.
0: Έχετε πει στο καλοκαιρινό μου ότι είστε χήμα, δηλαδή.
1: Ναι, τέλειο.
0: Όχι, το λέω για να το ακούω.
1: Σ' αρέσει.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει, που τι κάνουμε. Γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε υπέροχο δώρο από τον Love 97,5. Και πάνω απ' όλα, ακούστε τι λέω, πάνω απ' όλα, πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Ανοίγει πόρτες, παιδιά.
1: Είναι
0: αναβαθμισμένο. Είναι 2026 και πραγματικά κάνει τη μεγάλη διαφορά σε εμάς που είμαστε 80s, 90s. Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε το σημερινό απόσπασμα. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
3: Όχι πια μαυρό άσπρα παιχνίδια. Ήρθε το... Ξέρεις γιατί πρέπει να το πάρεις? Ένα, είναι το μόνο φορητό video game με φανταστικά στρώματα. Δύο, βάζοντας το tuner έχεις μια έγχρωμη σούπερ τηλεόραση.
1: Wow.
3: Τρία, θες τόσα παιχνίδια, όλα φοβερά, όλα... Τέσσερα, πάρ το τώρα μόνο με 39.800 και μαζί το Columns δώρο. Λοιπόν, τι περιμένεις? Πάμε έγχρωμα, πάμε Game Gear.
1: Είχε ένα τυράκι εκεί.
0: Είχε ένα τυράκι στο
1: τέλος. Εκεί στο τελείωμα.
0: Ναι,
1: εντάξει. 694-700-1111. Αν καταλάβατε από πού είναι αυτό το απόσπασμα, στέλνετε μήνυμα στο Viber, γράψτε το ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Αλλά να τα ακούσουμε κι άλλη μία.
0: Ναι, άλλη μία.
1: Γιατί εκεί στο τελείωμα έχει μια βοήθεια.
3: Ναι. Όχι πια μαυρό άσπρα παιχνίδια. Ήρθε το. Ξέρεις γιατί πρέπει να το πάρεις? Ένα, είναι το μόνο φορητό video game με φανταστικά στρώματα. Δύο, βάζοντας το tuner έχεις μια έγχρωμη σούπερ τηλεόραση. Τρία, θες τόσα παιχνίδια, όλα φοβερά, όλα... 4. Πάρτο τώρα μόνο με 39.800 και μαζί το Κόλουνς δώρο. Λοιπόν, τι περιμένεις? Πάμε έγχρωμα. Πάμε Game Gear.
0: Για να σας δω, 6-9-4-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. 6-9-4-711-11 τι γράφετε, όνομα, τεπώνυμο, την απάντησή σας και από πού ήταν, μάλλον την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα. Στέλνετε το μήνυμα και σε λιγάκι κάποιος από εσάς που έχει απαντήσει σωστά θα βγει στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά, μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες, Μαρίνα?
2: Κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά, Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
2: Καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

0: Ανατριχύλα με πιάνει με το ισόμνη. Ανατριχύλα. Α, είναι και καλοκαίρι και όλα τη θυμάμαι. Κάτι αμφιθέατρα, κάτι τέτοια. Τι γινότανε. Τι χτύπημα έπεφτε.
1: Και ακόμα γίνεται.
0: Δεν το συζητώ. Λοιπόν, στην παρέα μας ποιον έχουμε φέρει.
1: Το Βασίλη.
0: Βασιλάκο.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το Βασίλη.
0: Καλημέρα, ρε Βασίλη. Τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε.
2: Καλά, στη δουλειά.
1: Είσαι στη δουλειά.
0: Είσαι, από νωρίς έχεις ξεκινήσει.
2: Ναι, τι να κάνουμε.
0: Α, είσαι πρωινός κι εσύ.
2: Πρωινός, ναι, πάντα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν μου λες κάτι, άκουσες τώρα εσύ στη διαδρομή, φαντάζομαι στον δρόμο, είσαι, έχεις φτάσει ήδη στη δουλειά, άκουσες το απόσπασμα.
2: Όχι, ήδη στη δουλειά.
0: Α, είσαι στη δουλειά. Άκουσες λοιπόν το απόσπασμα και λες, έλα ρε, το έχω,
1: Ξέρω.
2: Το έχω, ναι, λογικό είναι.
0: Το έχω και το έχω τσακίσει κιόλας.
2: Ενός φίλου, γιατί η μαμά δεν είχαμε λεφτά τότε, γι' αυτό.
1: Α, έτσι. Γι' αυτό ήταν η φίλη.
0: Να σου πω, ήταν και ακριβό για τα δεδομένα τότε.
2: Πανάκριβο.
0: Κλέγανε οι μπαμπάδες και οι μαμάδες για να πάρουν ένα τέτοιο.
2: Εμένα δεν κλέγανε, μου λέγανε δεν έχουμε.
0: Και τέλος.
1: Και κλαίγες εσύ μετά.
2: Αυτό.
0: Η πλάκα είναι ότι όταν λέγανε τότε δεν έχουμε, ήταν δεν έχουμε.
1: Αδιαπραγμάτευτο.
0: Όχι, δεν πήγαινε να πει κάτι. Τώρα αρχίζουν τα παιδιά και λένε έλα, πάρε μου. Και κόβει εσύ το λαιμό σου να το βρει. Να το πάρει.
2: Έτσι κάνουν τα παιδιά μας.
0: Μα αυτό λέω. Ενώ εσένα σου είπανε δεν έχει, δεν έχει. Τέλειωσε, παιδί.
2: Τέλειωσε.
0: Από πού ήταν το απόσπασμα το σημερινό, Βασίλη?
2: Σέκα Κέιντζια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ακριβώς.
0: Που το είχε κανένα φίλο και λιγουρευόμασταν. Και
1: λέγαμε.
0: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Έχει κερδίσει πιστοποιητικό καλή λειτουργία. Εννοείται. Για βαθύ 80s 90s. Και βέβαια έχει κερδίσει και υπέροχο δώρο από την Pizza Fan που σε περιμένει.
1: Δύο premium Bianca Pizzas, λοιπόν. Με Φιλαδέλφια μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Ό,τι πιο λαχταριστό έχει δοκιμάσει.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Βασίλη, και εμεί ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Βασίλης. Πόσο δίκιο έχεις αυτό. Έλεγε όταν λέγανε εμάς οι γονείς μας δεν έχει, δεν έχουμε.
1: Δεν
0: τελείωνε. Πείτε μου πότε έχετε πει εσείς τώρα δεν μπορούμε. Λες περίμενε ρε παιδάκι μου να δούμε τώρα στις γιορτές και δεν έχετε ακούσει μετά να λένε έλα μωρέ, και πας και το παίρνεις.
1: Εννοείται. Γι' αυτό το κάνουν τα παιδιά.
0: Είτε λες δεν λες μπορούμε, δεν μπορούμε. Τελείως. Δεν υπάρχει. Τζάμπα το συζητάς. Θα το πάρεις στο τέλος. Δεν τίθεται θέμα.
1: Μα το ξέρουν τα παιδιά, γι' αυτό και μένουν κιόλας.
0: Ναι. Εμείς, παιδιά, δεν έχει. Αυτό. Αν δεν γνωρίζετε, δεν έχει, δεν γίνεται. Τέλος. Το βουλώναμε και φεύγαμε. Γεια σας. Πηγαίναμε σε κανένα φίλο. Αν θέλετε κι εσείς να παίξετε μαζί μας το τι σου θυμίζει, παίζουμε καθημερινά στις 8:40 εδώ στον Love 97,5. Πάμε γρήγορα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 26 του μηνός, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Δύσκολα θα κινηθείτε και στην Κατεχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Ω παιδιά, τι γίνεται στην παραλία και δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει.
1: Τις τελευταίες μέρες.
0: Κάτι γίνεται. Ελληνικό ξεκινάει κίνηση και φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά και στο κέντρο του Πειραιά. Δηλαδή, όσοι είστε στην παραλία εκεί, καλό κουράγιο, θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως έχει ένα τεράστιο ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα.
1: Ο καιρός. Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική και λίγες μόνο νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί. Η έντασή του στα 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και πατάτες βρίσκουμε σήμερα από 68 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 39 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
4: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
5: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium με ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
11: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
12: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Ρε τι έχουμε πάθει, ρε, τι έχει γίνει, τι έχει γίνει σε αυτόν τον πλανήτη. Δηλαδή τρελαίνεσαι. Έβλεπα τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη.
1: Έχει ζέστη πολύ.
0: Παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Μιλάμε τώρα για νούμερα ρεκόρ. Δηλαδή η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία κατέγραψαν, λέει, εθνικά ρεκόρ ζέστη σε αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, εμείς τώρα που ήμασταν με τις βροχές και ανεβοκατέβαινε η θερμοκρασία, εκείνοι είχαν καύσωνα. Και για τα δεδομένα τα δικά τους.
1: Καλά, μιλάμε... προφανώς. Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε φτάσει. Σου λέει τώρα, αυτό υπάρχει ένα θερμικό φαινόμενο,
1: ναι.
0: Ο θερμικός θόλος, έτσι όπως τον λένε, όπου είναι πάνω από την Ευρώπη και έχει δημιουργήσει κάτι θερμοκρασίες, δηλαδή στην Ευρώπη. Δηλαδή, έρχεται ξέρω εγώ, ο Γάλλος,
1: ναι.
0: Έρχεται ο Βρετανός στην Ελλάδα και έρχεται από 35 βαθμούς. Δηλαδή κάτι νούμερα τέτοια και έρχεται εδώ και κάνει 20.
1: Και λέει πω δροσιά έχετε εσείς εδώ. Να βάλουμε κάτι, να ρίξουμε κάτι πάνω μας. Να βάλουμε κάλτσα με το σανδάλι.
0: Δηλαδή έτσι όπως πάει ο καιρός με όλα αυτά τα ερτύπια που κάνει, θα φτάσουν να έρχονται οι τουρίστες να λένε να σου πω κάτι. Πάμε το καλοκαίρι στην Ελλάδα που κάνει δροσιά.
1: Έχει δροσούλα.
0: Έχει δροσούλα, είναι ωραία γιατί εμείς τα καούμε εδώ πέρα με τους 40 βαθμούς. Πάμε κάπου που να είναι δροσερά.
1: Οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες και στο Βέλγιο έχει επίσης.
0: Μα μιλάμε για μεγάλα νούμερα τώρα. Μιλάμε για μεγάλα νούμερα. Δηλαδή έρχονται οι Ευρωπαίοι.
1: Σε ποτάμια, σε τριβάνια, λίμνες να δροσιστούν.
0: Και εμείς εδώ κατάλαβες δεν μπορούμε να βάλουμε τα χειμωνιάτικα στην άκρη.
1: Έλαντε,
0: δεν
1: περιμένουμε.
0: Μπορούμε να τα φυλάξουμε. Τα έχουμε κρατήσει μην τυχόν και κανένα βράδυ κάνει κρύο για να έχει κάτι να φορέσει.
1: Θυμόμαστε με το πάπλωμα ακόμα. Είναι δυνατόν.
0: Έλαντε, επαφήνει ανοιχτό το παράθυρο και τουρτουρίζει το βράδυ.
1: Ναι.
0: Και εκεί μα καταντήσανε. Κατάλαβε τι αλλαγή έχει γίνει.
1: Αλλού έχει πάει ζέστη. Αλλού έπρεπε να είναι και αλλού έχει πάει.
0: Έτσι, θα γίνουμε ο δροσερό προορισμό τη Ευρώπη έτσι όπω πάει. Και μάλιστα σου λέει τώρα εδώ πέρα με αυτό το φαινόμενο οι θερμοκρασίε που έρχονται για τι επόμενε μέρε στην νότια Γαλλία και στην Ισπανία μπορεί να φτάσει και τους 40 βαθμούς, 38 με 40. Καταλαβαίνετε, και εμείς εδώ πέρα λέμε πάλι έβρεξε 22, 16, 18, 24.
1: Πολύ νωρίς για τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μα σου λέει οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί. Μιλάμε τώρα για αυτό που λέει και η Ιωάννα. Ότι τρέχουν δεξιά και αριστερά να βρουν τι ποτάμι υπάρχει, πού υπάρχει νεράκι κτλ. Και να πάνε να κάτσουν κανένα στην τριβάνη. Γιατί δεν έχουν και μια παραλία.
1: Κανα δέντρο. Ναι. Να κάνουν κανένα δέντρο να κάτσουν από κάτω, στη σκιούλα.
0: Βέβαια δεν είναι ότι είσαι στο κέντρο και πιάνει ζέστη, ξέρω εγώ, και είσαι στο Σύνταγμα. Και λες εντάξει, θα πάω μέχρι το Φλίσβο να κάνω μια βουτιά. Θα κατέβω. Στον Πειραιά, θα πάω μια Γλυφάδα, θα πάω μια Βούλα. Εκεί δεν υπάρχει ούτε Βούλα ούτε τίποτα. Ξεχάστε
1: ούτε
0: το.
1: Βούλα, ούτε τελεία, ούτε πάμπλα.
0: Τίποτα. Κάθονται εκεί πέρα στην τριβάνια και ρίχνουν νεράκι πάνω τους για να δροσιστούν. Και έρχονται στην Ελλάδα, που βλέπω τα αεροπλάνα που κατεβαίνουν και βλέπω τουρίστα που σου έλεγα τις προάλλες και μου λέει συγγνώμη, έτσι είναι ο καιρός εδώ.
1: Όχι λέω, καλέ.
0: Φιλαράκι δεν είναι έτσι, αλλά επειδή εσύ έχει καεί, έχει καούρα, εμείς τον κάναμε έτσι για να έρθετε να περάσετε πάρα πολύ ωραία.
1: Όπου να είναι, θα έρθουν και τα δικά μας. Δεν μπορεί δηλαδή να φτιάξει και αυτός ο καιρός.
0: Δεν γίνεται αυτό τώρα να
1: φτιάξει.
0: Ντροπή, δηλαδή κυκλοφορώ έξω και τρέπομαι να δω τουρίστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τους κοιτάζω στα μάτια και ξέρω ότι με κοιτάζουν και μου λένε.
1: Ψεύτες.
0: Ταϊλανδέζοι. Κατά με τις βροχές και με τα χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Όλο ένα ψέμα είναι σε αυτήν την.
0: Μούφα είσαστε. Ο Μπεκεπέ και τα υπόλοιπα όλα μούφα είναι εδώ πέρα.
1: Όλα ψέματα μέχρι και η θερμοκρασία.
0: Απίστευτο.
1: Λοιπόν. Όπου να είναι, θα έρθει και
0: ναι. Εντάξει, με το μεταξύ εμείς το παρακαλάμε. Κατάλαβες. Οι άλλοι δεν το θέλουν και εμείς παρακαλάμε να. Να ανέβει λίγο η θερμοκρασία.
1: Εμείς το ξέρουμε.
0: Όχι τίποτα άλλο, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ άλλο αυτά τα χειμωνιάτικα στην ντουλάπα. Δεν μπορώ. Πόσο χώρο πιάνουν αυτά τα χειμωνιάτικα. Δηλαδή, έχεις 5 φούτελ και σου πιάνει τη μισή ντουλάπα. Ενώ το καλοκαίρι βάζεις 18 τίσερτ και δεν έχει πάει ούτε στο 1/3. Το ράφι είναι άδειο κιόλας. Κατάλαβες. Και αλλάζεις και κάθε μέρα βάλεις κάτι διαφορετικό. Και βάζεις αυτά τα χειμωνιάτικα που πόσες φορές τα βάζεις. 2-3 χρησιμοποιείς και έχεις εκεί πέρα μια ντουλάπα ολόκληρη. Δεν σου φτάνουν οι ντουλάπες για να τα βάλεις όλα μέσα.
1: Άσε με.
0: Για πέταμα. Να τα πετάξω όλα. Γίνεται. Δεν θέλω καθόλου τα χειμερινά. Δεν μπορώ. Τεράστια.
1: Ξεκίνα.
0: Όλα μεγάλα. Φουσκωτά αυτά. Αυτό που λέει κουχουλιάρι κοπουλόβερ.
1: Εντάξει, όταν χρειάζεται θα το φορέσεις.
0: Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Θέλω να φοράω τη σερ. Δηλαδή αυτή την κορμάρα μου. Τι φτιάχνω δηλαδή.
1: Το περίμενα. Πώ και πώ θα τα ακούσω αυτό από το στόμα σου.
0: Λοιπόν, κάθε επιχείρηση να ξέρετε ότι χτίζεται με κόπο και όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, χρειάζεται βέβαια και τη σιγουριά της.
1: Ακριβώς. Υπάρχει το πρόγραμμα ασφάλισης πολυπροστασία της Συνδέα που προστατεύει την επιχείρησή σου από κάθε απρόοπτο. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπες στο συνδέα.gr ή μίλησε με τον ασφαλιστή σου.
0: Μάλιστα. Σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε εδώ στον Love 97,5, θέλω να είστε έτοιμοι, διότι έρχεται ταξιδάρα, έρχεται τυχερό τηλέφωνο, πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια και φέτος. Μιλάμε τώρα, θα φτάσουμε σχεδόν 40.000 ευρώ και σε λιγάκι έρχεται άλλο ένα υπέροχο ταξίδι το οποίο θα μας πάει στη Μεσσηνία. Ένα προορισμό που είχαμε πολύ
1: καιρό να πάμε.
0: Είχαμε καιρό να πάμε.
1: Στην
0: Φοινικούντα, σε ένα καταπληκτικό κατάλημα. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν θα πω τώρα, θα τα πω σε λιγάκι εδώ στον Love 97,5.

0: Buongiorno, παιδιά. Καλημέρα σας.
1: Η ώρα έχει πάει 9 και 27 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και βέβαια είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε ταξίδι. Ταξίδι με το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, το οποίο θυμίζω ότι είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Δεν το λέμε τυχαία, το λέμε γιατί κάθε χρόνο έχετε την ευκαιρία να κάνετε ταξίδια συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ. 40.000 σχεδόν θα φτάσουμε φέτος, να ξέρετε, με τα καταλήμματα που έχουμε διαλέξει που είναι τα καλύτερα σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι όσοι έχετε μπει κάθε εβδομάδα που κάνουμε το ταξίδι, έχετε μπει στα site των ξενοδοχείων που βάζουμε στους διαγωνισμούς μας, θα έχετε καταλάβει ότι έχουμε διαλέξει ό,τι καλύτερο υπάρχει.
2: Είναι το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Είναι ο ένας προορισμός πιο ωραίος από τον άλλον. Και τώρα, επειδή είμαστε και στην άνοιξη, παύλα καλοκαίρι, έχουμε διαλέξει ένα προορισμό που είναι έτσι κι αλλιώς για όλο τον χρόνο, αλλά περισσότερο τώρα, επειδή μου καλοκαίρι, άνοιξη, είναι φανταστικά, είναι ονειρεμένα.
1: Όταν η θάλασσα είναι στα πόδια σου, δηλαδή βγαίνεις από το ξενοδοχείο και πηγαίνεις καπάκι στην παραλία από κάτω και έχεις και δωρεάν ξαπλώστος για να κάτσεις, να βουτήξεις, να κάνεις τα μπάνια σου με την ησυχία σου κτλ. Και όταν είναι ένας τόσο ωραίος προορισμός όπως είναι εκεί η περιοχή τριγύρω από το υπέροχο Φινίκη Πλάζα, που είναι ανάμεσα από τη Φινικούντα και την
2: Μεθόνη.
1: Και τη Μεθόνη. Μεθόνη, Φινικούντα, ανάμεσα. Εκεί βρίσκεται λοιπόν το Φινίκη Πλάζα, όπου μπορείτε να μπείτε να το δείτε και όλο στο finikiplaza.gr.
2: Σωστά. Βρίσκεται στην υπέροχη παραλία Λάμπες. Έχει ρηχά νερά στην παραλία, να ξέρετε, και αμμουδιά έχει. Είναι ιδανική, όπως καταλαβαίνετε, για οικογένειες και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Στο ξενοδοχείο δε τα δωμάτια και τα διαμερίσματα συνδυάζουν υψηλή αισθητική, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα, τη θάλασσα ή το βουνό. Προσφέρουν άνεση και χαλάρωση όλες τις εποχές του χρόνου. Μπορείτε να απολαύσετε τη θάλασσα και τον ήλιο στις δωρεάν, όπως είπες και εσύ, ξαπλώστρες και ομπρέλες της παραλίας. Ενώ το έμπειρο προσωπικό είναι εκεί για να σας κάνει να αισθανθείτε και τη φιλοξενία και την άνεση και τη χαλάρωση και την ξεκούραση.
1: Και να έχετε μία αξέχαστη πραγματικά διαμονή. Θέλεις να διεκδικήσεις αυτό το ταξίδι? Θέλεις να. Ναι, εννοείται, όλοι θέλουμε. Καλά, δεν το συζητώ. Όλους μας πιάνουν. Όμως τα λέμε, εμείς τα λέμε τα ταξίδια εδώ μεταξύ και δεν διεκδικούμε τίποτα. Εσείς όμως που τα διεκδικείτε, πάρτε το κινητό αμέσως τώρα και στείλτε μηνυματάκι μέσω Viber. Είναι χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Δεν πληρώνετε τίποτα. Viber είναι. Στέλνεις το μήνυμά σου στο 694-711-11.
2: 694-711-11. Γράψε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Μεσσηνία. Στέλνεις το μήνυμα λοιπόν στο Viber και μετά περιμένεις.
1: Μετά έχετε το νου σας. Γιατί θα καλέσουμε σε λιγάκι κάποιον από εσάς και για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, θα πρέπει να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με τον σωστό τρόπο.
2: Και να πείτε Love 97,5. Καλημέρα.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Και πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Συνεχίζεται το πρόβλημα από νωρίς το πρωί στην Παραλιακή, από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο. Εκεί είναι λίγο πιο έντονα τα πράγματα και μετά λίγο πιο χαλαρά και μετά ξανά πάλι από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά έχουμε έντονο μποτιλιάρισμα. Δύσκολα θα κινηθείτε και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Ψιλοδύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου.
3: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη βόρειο-δυτική με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου και αγκουράκια βρίσκουμε σήμερα από 1,45 μέχρι 3,55 λεπτά το κιλό.
4: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
3: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιο δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
9: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή του. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-55-72-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
13: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Άλλη μία ταξιδάρα καταπληκτική. Αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στο Φινίκι Πλάζα, το οποίο πρέπει να σας πω ότι έχει ιδρυθεί το 2008. Προσφέρει μία μοναδική εμπειρία φιλοξενίας και απόλυτης αρμονίας σε συνδυασμό με τη φυσική ομορφιά της περιοχής, η οποία πραγματικά είναι, παιδιά, καταπληκτική. Βρίσκεται στην υπέροχη παραλία Λάμπες, μερικά νερά και χρυσή άμμο, ιδανική για οικογένειες αλλά και για επισκέπτες κάθε ηλικίας.
2: Η Ρούλα.
1: Για να δούμε η Ρούλα. Θα το σηκώσει. Για να δούμε η Ρούλα. Θα σηκώσει, θα πει Love 97,5 καλημέρα.
2: Και να της πούμε μπράβο Ρούλα.
1: Μπράβο Ρούλα. Ωραίο. Μπράβο Ρούλα.
2: Κάνω τους νυρμό. Έλα τώρα. Θέλω να πω μπράβο Ρούλα.
1: Δεν θα το σηκώσει η Ρούλα. Τη βλέπω τη δουλειά τώρα. Όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή και θα χάσει και το ταξίδι.
2: Άλλη μια φορά και για.
3: Ο αριθμός που καλέστε.
1: Μας το είπε μόνο το τηλέφωνο. Λοιπόν, σας έλεγα ότι βρίσκεται σε μια καταπληκτική περιοχή εκεί στην παραλία Λάμπες, όπου έχει και ρίχα νερά και χρυσή άμμο και είναι και ιδανικό για οικογένειες αλλά και για επισκέπτες κάθε ηλικίας. Βρίσκεται ανάμεσα στη Μεθόνη και τη Φινικούντα. Που, τι ωραία που είναι και η Μεθόνη, τι ωραία που είναι και η Φινικούντα.
2: Η Ειρήνη.
1: Για να δούμε η Ειρήνη. Τα δωμάτια, να ξέρετε, και τα διαμερίσματα.
4: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Ο Ανέσης Τσουκνίδας είμαι για το Στρώμα. Μ' ακούτε?

0: τηλέφωνο.
1: Τι λάθος τηλέφωνο. Η κυρία Ειρήνη, δεν είστε?
0: Ναι.
1: Μου έχουν δώσει το τηλέφωνό σας για να περάσουμε να πάρουμε το στρώμα για τον καθαρισμό, για τα ακάραια.
0: Όχι, λάθος κάνετε.
1: Συγγνώμη, δεν είστε κυρία Ειρήνη τώρα. Δηλαδή, πώς κάνω λάθος? Αφού μου είπανε να περάσω, μου λένε Τσουκνίδα, πήγαινε να πάρεις από την κυρία Ειρήνη το στρώμα για τέτοια ακάραια, για καθαρισμό.
0: Τι επίθετο σας δώσανε?
1: Επίθετο που δώσανε για να τσεκάρουμε στη μούλα. Λέγεστε Πάπα Σπηλιοτοπούλου?
0: Όχι, Ειρήνη, λέγομαι Λόσο
1: Σπηλιοτοπούλου. Α, δεν είστε κυρία Πάπα Σπηλιοτοπούλου, όπως το είπαμε. Α, εσείς δεν έχετε στρώμα δηλαδή, για με ακάραια? Όχι.
0: Όχι.
1: Τότε γιατί έχει το τηλέφωνο σας, τι μπέρδεμα έχει? Μήπως έχετε πάρει κάτι άλλο από το κατάστημά μας?
0: Τι κατάστημα έχετε?
1: Κατάστημα με στρώματα και καθαρισμό στρωμάτων και τέτοια. The Sunshine.
0: Όχι.
1: Λέγεται.
0: Όχι,
1: δεν έχετε πάρει κάτι. Ούτε και το στρώμα σας είναι εντάξει, είστε σίγουροι? Δεν έχετε μιλήσει κάποια στιγμή και μπερδευτεί το τηλέφωνο? Εσείς κοιμάστε καλά, δηλαδή κανένα πρόβλημα?
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Κυρία Ειρήνη, μου με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή, που σας ενόχλησα. Εύχομαι να μην έχετε ακάραια, αλλά δεν θα πάτε ταξίδι στη Φινικούντα με τον Love 97,5, κυρία Ειρήνη.
0: Πλάκα μου κάνετε! Έτσι κι ήμουν στο μαγαζί και έχω πελάτη και με πιάσατε εξαφήνι. Είναι την πρώτη φορά που με παίρνουν τηλέφωνο. Εντάξει. Ρε Μαρία, εσύ που μου μίλαγε. Εντάξει τώρα. Και λέω τώρα από τη φωνή, κάποιος μου κάνει πλάκα, λέω αυτή τη στιγμή. Εντάξει, παιδιά, σας λατρεύω. Εντάξει. Οκ. Τι να κάνω, ήμουν στη δουλειά και με πιάσατε εξαφήνι, παιδιά. Είχα χαμηλώσει και το ραδιόφωνο.
2: Δεν πειράζει.
0: Και
2: εσύ, και εσύ.
0: Βεβαίως.
1: Μα είσαι καλά, καταρχάς είσαι πάρα πολύ τυχερή. Πες μου, ποια είναι η Μαρία που είναι δίπλα, φίλη?
0: Φίλη, είναι και πελάτη στο μαγαζί που είμαι τώρα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ήρθε να ψωνίσει και μου πιάσει κουβέντα. Μου πέφτει ένα ταξίδι, Μαρία.
1: Φόρτωσε. Ειρήνη, φόρτωσε τα στη Μαρία. Πες τη Μαρία, εσύ
0: θες. Τώρα θα τα πάρει διπλά έτοιμη αυτά που αγοράζει.
1: Θα τις τα χρεώσεις για το ταξίδι που δεν πήγες.
0: Μη σου πω και τριπλά και τετραπλά. Δεν το συζητώ αυτό. Πάω, παιδιά, να είστε καλά.
1: Ειρηνάκη μας και εσύ.
0: Μας πιάνε την ημέρα. Θα πω ότι για τον Λαβ, γιατί πρέπει να το πω αυτό, τον ακούω. Α, χωρίτε.
1: Και εγώ τον ακούω. Και η Μαρία, κατάλαβες, και η Μαρία.
0: Ναι, και η Μαρία ακούει.
1: Ναι.
0: Τον έχω ξεκινήσει από τότε που μπαίναμε στην αρχή τα τραγούδια κασέτα μόνο και δεν μιλούσε κανένα.
1: Πω, τι λες τώρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μα συγγνώμη, εσύ πότε εδώ έχεις τελειώσει το σχολείο? Πότε, πόσα χρόνια είναι?
0: Κοίταξε να δεις το.
2: Πρόπερση.
0: Με έβαζε η μαμά μου από τη Γούλια και το θυμάμαι αυτό. Δεν ήμουν μεγάλο κορίτσι.
1: Α, πες το έτσι, Μπρεϊρίνη. Πες το έτσι.
0: Από τη μαμά. Να είστε καλά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εσύ να είσαι καλά, γιατί είσαι και γλυκύτατη και χαρούμενος άνθρωπος.
0: Να είστε καλά, κορίτσι μου, γλυκό.
1: Τα φιλιά.
0: Και να προσπαθήσω.
1: Έτσι, έτσι. Τα φιλιά μας και στη Μαρία εκεί πέρα και να περάσει. Βάλε κάτι παραπάνω. Βάλε κάτι παραπάνω. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, κορίτσια.
1: Καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Ειρήνη μας. Στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 είναι αυτό που λέω. Να έχετε λίγο το νου σας. Γιατί εντάξει, μπορεί να έρθει η Μαρία, μπορεί να έρθει η Κωνσταντίνα, μπορεί να έρθει ο Γιώργος, ο Βαγγέλης κτλ. Αλλά να έχεις το νου σου, γιατί καθημερινά έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ταξίδια υπέροχα που δίνουμε εδώ στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Και είναι κρίμα να μην απαντάτε ενώ έχετε στείλει μήνυμα και έχετε κληρωθεί κιόλα.
2: Και παίρνουμε και αυτή την ώρα περίπου.
1: Πρόσεξε τώρα, η Ειρήνη, είδε τώρα έχουμε ακροατές που έχουν βγει στον αέρα και δύο και τρεις φορές. Η Ειρήνη δεν είχε ξαναβγεί ποτέ.
2: Η πρώτη της φορά.
1: Και να σου κάθεται τώρα και να μην απαντά. Να μου πει τώρα, ήμουν και πολύ καλός. Η αλήθεια είναι.
2: Ήσουν πολύ καλός. Η αλήθεια είναι. Και εγώ, πολύ καλός.
1: Και εγώ που με ακούω, με θαυμάζω. Τα είπα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάρε κινητό και στείλε μήνυμα 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11, θα γράψει ονοματεπώνυμο και τη λέξη Μεσσηνία. Στέλνεις το μήνυμα, είναι μέσω Viber, δεν έχει χρέωση. Μην το αφήνεις να περνάει έτσι. Στείλε το μήνυμά σου και αύριο το πρωί επιστρέφουμε πάλι. Έχουν μείνει άλλες τρεις θέσεις, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5.

0: Αχ, παιδιά, περάσαμε άλλο ένα υπέροχο πρωινό εδώ στον Loving 7,5 και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας και για τη συμμετοχή σας και για όλα αυτά που κάναμε μαζί έτσι από νωρίς το πρωί. Να θυμίσω ότι είναι Τρίτη και αύριο το πρωί, Τετάρτη, έχουμε πάλι αφιέρωμα. Όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη. Και αυτή την εβδομάδα έρχεται μεγάλο αφιέρωμα στα τραγούδια που μιλάνε για κάποιον αριθμό.
1: Μάλιστα.
0: Άκου να δεις τώρα τι σκεφτήκαμε.
1: Αριθμούς αυτή την εβδομάδα. Αύριο.
0: Τραγούδια που έχουν στο στίχο τους αναφορά σε κάποιον αριθμό.
1: Πώς είναι το...
0: Τραγούδια με αριθμούς.
1: Πώς είναι το 12, αναβήσει.
0: Ναι.
1: Ας πούμε.
0: Ή το με τα δύο χεράκια πλάθο κουλουράκια.
1: Κουλουράκια επίσης. Το 1 της Πεγγιζίνα, ας πούμε.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Τέτοια τραγούδια, ελληνικά και ξένα. Το 1 των YouTube, ας πούμε.
0: Oh, it's one for the money.
1: Και αυτό επίσης. Κατάλαβες, τέτοια τραγούδια.
0: Λοιπόν,
1: με αριθμούς, αναφορά σε αριθμούς.
0: Πάρε κινητό και στείλει μήνυμα. Αν σκεφτείς κάποιο τραγούδι το οποίο έχει μέσα του αριθμό, στο στίχο του έχει κάποιο, αναφέρει κάποιον αριθμό, μα το στέλνεις εδώ στον Love το. Είδα το τραγούδι. Ένα το χελιδόνι τέλειο.
1: Τον έκδοτο. Και άνοιξε.
0: Έχει και έτσι. Ένα το χελιδόνι. Έτσι, με το δόνι.
1: Ναι, και το 1992 του Ρουβά που
0: μόλις
1: λάβαμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σας βλέπω, σας βλέπω. Κάντε δουλίτσα. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Αύριο το αφιέρωμά μας θα είναι στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα τους έναν αριθμό. Και βλέπω τα τραγούδια που έρχονται και λιώνουν. 40 παλικάρια. 40 παλικάρια. Έχει να γίνει αύριο, να ξέρετε, ο χαμός. Τι καλό είδε. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Καταπληκτικό. Λοιπόν, 694-711-11 στέλνετε τραγούδια τα οποία μέσα στο στίχο τους αναφέρονται σε κάποιον αριθμό.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι το αυριανό μας αφιέρωμα. Οπότε καταλαβαίνετε, αύριο δεν χάνει κανείς την εκπομπή. Συντονισμένοι όλοι 7 η ώρα εδώ στον Love 97,5, γιατί θα κάνουμε πολύ μεγάλο αφιέρωμα στα τραγούδια που έχουν μέσα τους κάποιο αριθμό. Έλα.
1: Λοιπόν, όταν
0: ένα,
1: ζωή,
0: το χέλι
1: ένα το χελιδόνι. Και μια σου λέξη που βλέπω εδώ τώρα.
0: Πολύ
1: πάρα
0: ωραία.
1: Πολλά μηνύματα, παιδιά, έχετε στείλει ήδη. Μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Κάνουμε
0: ρε,
1: φανταστικό
0: μπράβο.
1: Αφιέρωμα αύριο. Όταν η ζωή όμως φέρνει τα πάνω κάτω, θέλουμε να ξέρουμε ότι το σπίτι μας είναι προστατευμένο. Με το Snet Home της Ιντέα έχεις σιγουριά για το σπίτι σου και το περιεχόμενό του. Ασφάλιση περιεχομένου Easy Home μόνο από 20 ευρώ. Συνδέα, το συν στην ασφάλειά σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο συνδέα.gr ή μιλάς με τον ασφαλιστή σου.
0: Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5, διότι σε λιγάκι έρχεται Εύη Βυσβάρδη. Και τη φέρνει μαζί της την ημέρα χωρίς επανάληψη. Και την ευκαιρία τη δική σου να κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά, αν ανακαλύψεις ποιο τραγούδι θα παίξει, αν παίξει, δεύτερη φορά, από τις 10 το πρωί ως 8 το απόγευμα. Οπότε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5 και εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς, με αυτό το υπέροχο αφιέρωμα που σας είπαμε πριν από λίγο. Να είστε καλά, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Πολλά φιλιά.

0: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Steel που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Λάβε 97,5. Καλημέρα, Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας μια ιδιαίτερη Τρίτη, γιατί υπάρχουν Τρίτες και Τρίτες. Τρίτες που μοιάζουν ασήμαντες, μέχρι όμως να συμβεί εκείνη η μικρή αποκάλυψη. Πως τελικά δεν μας σώζουν τα μεγάλα λόγια, αλλά μικρές λεπτομέρειες καμιά φορά, όπως ένα χαμόγελο στο δρόμο, ένα μήνυμα που θα σου έρθει, μια ξαφνική ιδέα, κάτι που πρόσεξες μετά από καιρό. Και αυτό καμιά φορά αρχεί για να ξαναρχίσει ο κόσμος από την αρχή. Καλημέρα μας και ακούμε Μαντώ. Φυλάκισε με στον Λάβε 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 80s, 90s, Millennium επιτυχίες και είναι πρωί Τρίτης, αλλά θα έρθει και το βράδυ. Τότε που θα ανάψουν τα φανάρια, κάποιος θα πάρει λουλούδια στο σπίτι και θα τα κουβαλάει με το μετρό. Θα είμαστε άραγε ακόμη ερωτεύσιμοι όταν θα έρθει το βράδυ. Θα έχουν γίνει ζημιές, θα έχουν γίνει χαρές. Όμως μέχρι τότε να αγαπάμε με πάθος, να δουλεύουμε με όλη μας την ψυχή και να γελάμε. Να γελάμε σαν άνθρωπος που δεν παρέδωσε ποτέ τα κλειδιά των ονείρων του. Και σας στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Love 97,5, Εύβης Βάρδη στην παρέα σας. Ακούμε τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια Τρίτη πρωί και μην υποτιμάς ποτέ μια Τρίτη. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, οι μεγάλες αλλαγές δεν έρχονται πάντα με πυροτεχνήματα. Δεν έρχονται πάντα Σαββατοκύριακο ή τι να σας πω τώρα, Παρασκευή βράδυ. Έρχονται και με δυο μάτια που μπορεί να σε κοιτάξουν καθαρά στην αρχή της εβδομάδας με μία μικρή απόφαση να μην αφήσεις το φόβο να γίνει ο συγκάτοικός σου. Ναι, εκεί που αλλάζεις τραγούδι στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και το μέλλον σου λίγο-λίγο. Σαν να έχει ξυπνήσει, ας πούμε, η πόλη από την καταιγίδα. Για να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι πολύ αγαπημένο στον Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
3: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
4: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda ή Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης. Μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακράτειας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Ακούς Love 97,5.

τις 90's Millennium's επιτυχίες, ακούτε τον Love 97,5 και απόψε θα έχει μια καλοκαιρινή βραδιά. Η Ευρώπη έχει καύσωνα. Απόψε λοιπόν που θα είναι και υψηλές οι θερμοκρασίες, ας αγαπήσουμε δυνατά τον άνθρωπό μας, τον εαυτό μας, τη γειτονιά μας που μοσχοβολούν οι γειτονιές αυτή την περίοδο, το σώμα μας να αγαπήσουμε που έχει αντέξει τόσα και το μυαλό μας που ακόμη σχήμα, τη γειτονιά μας που μοσχοβολούν οι γειτονιές.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη κοντά σας και τριτούλα, που σημαίνει ότι ούτε η εβδομάδα τελείωσε, αλλά ούτε κι εμείς. Και κάπου τώρα δύο άνθρωποι αρχίζουν μετά από σιωπή να ξαναμιλούν. Κάποιος πήγε πρώτη μέρα στη δουλειά, κάποιος αποφάσισε να φροντίσει τον εαυτό του μετά από καιρό. Ένα ζευγάρι κάνει ίσως σχέδια για διακοπές. Ο κόσμος καίγεται, επιμένει να είναι δύσκολος, αλλά εμείς είπαμε έχουμε μικρές νίκες που κρατούν το πλανήτη όρθιο και φυσικά και εμάς. Και ακούμε ένα ακόμη τραγούδι. Στο Στέλνο από τον Λάβε 97,5.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus. Με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Πολύ χαίρομαι που θα ακούσουμε καλημέρα καινούργια μου αγάπη. Τρίτη λοιπόν και με τις θερμοκρασίες μοιάζει σαν να είμαστε σε ένα live σε υπόγειο. Λίγο υδρότα, λίγο ηλεκτρισμό, λίγο έρωτας που ακόμη δεν έχει υποθεί. Και μέσα σε όλα υπάρχουν και οι άνθρωποι που καθημερινά παλεύουν γύρω μας. Τίμια, αυτοί που πληρώνουν λογαριασμούς, αλλά κρατούν και χώρο μέσα στην καθημερινότητα για όνειρα, για τέχνη, για αγκαλιές. Ναι, ναι, αυτές που αλλάζουν τον κόσμο, αλλά και για εκείνη τη βόλτα δίπλα στη θάλασσα που σώζει περισσότερο και από όλες τις βιταμίνες του κόσμου μαζί. Ένα τραγούδι που αγαπώ. Καλημέρα καινούργια μου αγάπη στον Love 97,5.

Love 97,5 80s, 90s, millennium σε επιτυχίες στη συντροφιά μας και θυμάστε ότι κάποτε μας έμαθαν να φοβόμαστε τις αποκαλύψεις. Αποκάλυψη! Και ακουγόταν σαν να σου λέει χειροβομβίδα. Κι όμως είναι πολλές φορές που οι όμορφες αλήθειες εμφανίζονται αθόρυβα, τα σημαντικά εμφανίζονται αθόρυβα. Όταν καταλαβαίνεις ότι, παραδείγματος χάρη, αξίζεις την αγάπη χωρίς να μικραίνεις, ότι μπορείς να αγαπάς όπως κι αν είναι μια κατάσταση, όπως κι αν την κρίνουν οι άλλοι άνθρωποι, ότι το πάθος δεν έχει ηλικία, ότι η ζωή μπορεί να ξεκινήσει ξανά ακόμη και ένα απλό πρωινό Τρίτης με ένα καφέ στο χέρι και λίγο ήλιο πάνω στη ταράτσα της Κυψέλης, παραδείγματος χάρη, και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Λάβε 97,5 έπι Βυσβάρδη στην παρέα και σήμερα μη βιαστείς να πεις τίποτα δεν αλλάζει. Όχι, δεν θα βιαστούμε. Θα πάρουμε το χρόνο μας γιατί οι άνθρωποι θέλουμε χρόνο και αλλάζουμε κάθε μέρα λίγο-λίγο. Βελτιωνόμαστε, θέλω να πιστεύω. Αλλά όχι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Παρ' όλα αυτά, αν κοιτάξεις γύρω σου, θα δεις τον Τελιβερά που τραγουδάμε του στο φανάρι. Ένα παιδί που γυρίζει από τις εξετάσεις που γράφει. Άλλα παιδιά να προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες. Έναν ερωτευμένο που ξαναγράφει το μήνυμα 10 φορές πριν το στείλει, τι 10 και λίγες λέω, και έτσι με αυτά και με αυτά η ανθρωπότητα προχωρά με μικρές γενναίες κινήσεις αλλά και με μουσικές που παίζουμε κόντρα στο θόρυβο. Σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέρδη, μη τυχόν.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικά. Αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Λαβ 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5 έπιφης βάρδι στην παρέα σας. Δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου, αλλά η πόλη μαζί με την ζεστή άσφαλτο μυρίζει και αντιλιακό. Τουλάχιστον εγώ έτσι το φαντάζομαι. Να μυρίζει αντιλιακό και να περιμένει καλοκαίρι και υποσχέσεις που ακόμη δεν δόθηκαν. Αυτές τις ωραίες τις καλοκαιρινές που δίνονται ένα καλοκαιρινό βράδυ και στο μυαλό σου θα κρατήσουν μια ζωή. Ή μπορεί και να κρατήσουν μια ζωή. Κρατάμε την καρδιά μας ανοιχτή και σήμερα για έναν έρωτα που μπορεί να έρθει αργά και αληθινά, αλλά και για φίλους που εμφανίζονται πάντα τη σωστή στιγμή μέσα στο χάος και για ένα αύριο, παιδιά, που μπορεί να μην είναι τέλειο, αλλά να έχει γέλιο, να έχει μουσική και ανθρώπους παρόντες να μας περιμένουν. Ένα ακόμη τραγούδι έρχεται να σε συναντήσει σε όλα τα πιθανά σημεία του πλανήτη από τον Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη κοντά σας έως αυτήν την ώρα, μία τρίτη που κάνουμε χώρο για το απρόβλεπτο. Γιατί? Γιατί έτσι θέλουμε, γιατί μπορούμε. Κάνουμε χώρο για μια συγγνώμη, για μια νέα αρχή, για ένα φιλί, για μια βαλίτσα που ετοιμάζεται, έτσι χωρίς να έχουμε μεγάλα σχέδια. Και το έχουμε πει, θα το λέμε, θα το ξαναλέμε, η ζωή μας δεν θέλει τελειότητα. Ζητά την παρουσία μας, να είμαστε, να είμαστε με όλη μας τη δύναμη, με το πάθος, με την τρυφερότητα, με την τρέλα μας, ο καθένας με την τρέλα και την κορδέλα του. Σαν το ραδιόφωνο, ας πούμε, που είναι ανοιχτό το ξημέρωμα ή το πρωί και ενώνει τους πάντες, άγνωστους ανθρώπους κάτω από τον ίδιο ουρανό. Έρχεται και η Βάσο Λούκα και δύο ακόμη ώρες γεμάτες επιτυχίες. Και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

0: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-5516-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Love 97,5. Από το μυαλό μου πως να σε βγάλω, πες μου γίνεται όταν αγαπάς, δεν γίνεται. Can't get you out of my head. Παρακαλώ, Kylie Minogue. Καλημέρα lovers μου. Εδώ παρέα είμαστε και η παρέα μας είναι κάτι μαγικό. Ακόμη δεν έχω ξεπεράσει το ευρωπαϊκό. Πώς ξεπερνιέται. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2. 80's, 90's, zeros. Οι χρυσές μουσικές δεκαετίες γίνονται μουσικάρες. Για τα φτάκια σας και μόνο. Ανδρέας Μικρούτσικος, αγαπημένος για τη συνέχεια. Μου λείπεις εσύ. Ναι, μου λείπεις εσύ, το χαμένο νησί του.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Έρχεται και ο Ιούνιος, δεν αργεί. Ένας μήνας με έντονη αστρολογική κινητικότητα που λέτε θα είναι, αλλαγές και ευκαιρίες. Ιδιαίτερα για δύο ζώδια που ευνοούνται πιο πολύ κιόλας. Ποια είναι αυτά? Λιονταράκια μου, επάνω σας η προσοχή, Αφροδίτη ενισχύει τη γοητεία και την κοινωνικότητά σας, ενώ ο Ερμής την επικοινωνία. Στα επαγγελματικά, νέες προτάσεις και αναγνώριση. Τι άλλο θέλετε? Οι singles, να το πούμε και αυτό, θα έχετε μεγάλες πιθανότητες για μια νέα γνωριμία. Ετοιμαστείτε, καλοκαιρινοί έρωτες. Δίδυμοι, η δεύτερη. Θέλετε αλλαγές και να απαλλαγείτε από παλιές συνήθειες. Θα το έχετε. Ο ουρανός ενισχύει τη διάθεση για ανανέωση και νέες εμπειρίες σε επαγγελματικά αλλά και προσωπικά. Γρήγοροι ρυθμοί, νέες γνωριμίες, επαγγελματικές ευκαιρίες σας έρχονται ξαφνικά. Ουρανοκατέβατα. Προσοχή λίγο στα οικονομικά, εκεί γίνεστε παρορμητικοί και δεν κάνει, για να μας βγει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Love 97,5.

Love 97,5 και στον απόϊχο της EuroLeague ο Γιάννης Αντετοκούμπο νομίζω δεν είχε χάσει αγώνα, δεν έχασε αγώνα, τον έβλεπα παντού. Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο να παίξει κάποια στιγμή EuroLeague, μελλοντικά. Τώρα βέβαια είπε, εστιάζει στο να παίξει στο NBA όσο περισσότερο γίνεται. Βέβαια, λογικό βρε παιδιά, λογικό. Αυτό δεν είναι το όνειρο κάθε μπασκετμπολίστα. Σου λέει άμα φτάσω NBA έχω γίνει θρύλος. Καλό το ευρωπαϊκό, όμως το αμερικανικό μπάσκετ είναι άλλο level. Να τις λέμε τις αλήθειες. Δήλωσε ο Γιάννης και εκτασιασμένος από τους Έλληνες φιλάθλους, που τους γνωρίζει βέβαια πολύ καλά, αλλά την ατμόσφαιρα που μόνο εμείς δημιουργούμε στα γήπεδα, και πρότεινε στους ηθήνοντες το Final Four να γίνεται πλέον μόνο εδώ Αθήνα. Τι ωραία πρόταση! Με πόπο ονομασία, εγώ θα έλεγα. Το προχωρώ ένα βήμα παραπάνω. Final Four Athens. Να καθιερωθεί παρακαλώ, το λέει και ο Γιάννης. Love 97,5.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλοι για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
9: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
10: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
13: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ακούς Love 97,5.

Έλα παιδιά, είναι ωραία γιατί πλησιάζει ξανά το αγαπημένο καλοκαιρινό γεγονός, το Top Summer Festival 5, 6 και 7 Ιουνίου στο Smart Park στα Σπάτα. Καλοκαίρι καλώς ήλθες στο πάρκο, είναι το σύνθημα, και έτσι το Smart Park μας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ, ένα τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90's. Ο Love 97,5 θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές και σούπερ διάθεση. Δημήτρης Ψεματίκας και Ιωάννα Τσέλιγκα, τα αστέρια μας, θα εκπέμπουν καθημερινά live 4 με 7 το απόγευμα. 1 με 4 το μεσημέρι ο Μιχάλης Πίτσιος με Party Mix μας ανεβάζει τη διάθεση επίσης. Στη συνέχεια ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα προλογίζει τις συναυλίες του φεστιβάλ. Με Transformers, Γιώργο Λεμπέση, Στέλλα Γεωργιάδου, Παρασκευή 5 Ιουνίου, Σάββατο 6 Ιουνίου, Φίλοι για πάντα, One, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, και Κυριακή 7 Ιουνίου, η θρύλη των 90's, ο Φία Βόσου, Κώστας Μπίγαλης, Μαντό και Πολίνα. Είσοδος ελεύθερη, ελάτε παιδιά, κάνουμε ψώνια, τρώμε, βόλτες, χορός, όλα τα όμορφα.

Love 97,5. Για το γύρας μίλησε σε συνέντευξή της η σαγηνευτική Μόνικα Μπελούτσι. Ναι, για το γύρας, άκου τώρα. Κόντρα ρόλος λίγο, αλλά ακομπλεξάριστη. Με δύο ταινίες παρακαλώ στις Κάνες, εφημερίδα Il Messaggero η πηγή μου. Η σχέση της λοιπόν με το χρόνο, πολύ νορμάλ. Για μια γυναίκα που παραμένει πανέμορφη στα 62 της και χωρίς περιττές νοσταλγίες. Και αχ, τι θυμάμαι που ήμουνα, όχι. Και με μια δόση ηρωνίας. Ή γερνάς ή πεθαίνεις, λέει, δεν υπάρχουν άλλες επιλογές, δέξου το. Σε προειδοποιεί, έχεις άλλη επιλογή εσύ? Όχι. Μάλιστα βλέπει θετικά αυτή τη νέα φάση. Τη δηλώνει, το ωραίο με την ηλικία μου είναι ότι σταματάς να είσαι στο επίκεντρο της προσοχής και γίνεσαι θεατής. Εντάξει τώρα, Μόνικα, δεν βρίσκω σύμπαν στο οποίο θα περνούσες εσύ απαρατήρητη. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί μεγαλώνει τόσο υπέροχα. Φαίνεται ότι δεν κάνει παραμορφωτικές, έτσι, αφήνει το χρόνο να την αγγίξει και να κάνει τα δικά του, τα έχει βρει μαζί του και δεν τον πολεμά. Απλά τα πράγματα. Γι' αυτό και τόσο λαμπερή. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστό.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Bye, bye, bye. And sing. Δεν χαιρετάμε από τώρα, δεν λέμε bye bye. Μόλις ξεκίνησε η δεύτερη ώρα μας, 26 Μαΐου, και λέμε χρόνια πολλά σε ποιον, σε ποιους. Στον Ελφαίο, τον Καρπό και τον Συνέσιο. Άλλοι σπάνοι από εδώ. Και ωραίοι, ναι, και ωραίοι. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2. Ένα και ένα τα τραγούδια μας και αυτή την ώρα. Η Μάρο μου ζητά κάτι από τον αγαπημένο και πάντα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας Δημητρή Κόκοτα. Δικό σου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5. Το θέμα τελικά είναι, παιδιά, ότι δεν αγκαλιαζόμαστε όσο θα έπρεπε. Αληθινές αγκαλιές όμως, γεμάτες στοργή και αγάπη. Η έρευνα λέει πως το στοργικό άγγιγμα μειώνει το καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση και δημιουργεί συναισθήματα ασφάλειας και σύνδεσης. Έτσι, οι αγκαλιές συνδέονται με τη μείωση του στρες. Τα ωφέλη μπορεί να κρατήσουν και ώρες. Σ' αγκαλιάζει κάποιος αληθινά και με αγάπη ώρες μέσα στη μέρα. Όμως, για πιο θεαματικά αποτελέσματα στην ψυχολογία μας, αυτό θέλει χτίσιμο. Δηλαδή, αγκαλιές κάθε μέρα. Δεν υπερβάλλω, γιατί κακό είναι, άσχημο είναι να αγκαλιάζεσαι και να αγκαλιάζεις. Όχι με σταυροφιλητό στον αέρα τύπου συμπαθαίρες, είπαμε ζεστές και αληθινές αγκαλιές. Ας έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που μπορούν να μας τις προσφέρουν. Τέλος. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ο Άλμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
7: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5. Είμαι φαν της φέτας, το ομολογώ, ναι. Ελληνίδα οριτζινάλε. Και κοιτώ, ναι, σαν αγνώστου προελεύσεως πλάσματα όσους δεν την τρώνε τη φέτα. Ναι, τέτοια είμαι. Τι να κάνουμε τώρα, βάζεις λαδάκι και ριγανίτσα, έχεις το τέλειο σνακ, σούπερ φαγητό. Βέβαια, ο γνωστός οδηγός γευσηγνωσίας, Taste Atlas, ανακηρύσει κορυφαίο τυρί σε όλο τον πλανήτη, τη γραβιέρα Νάξου. Μάλιστα, υπέροχη κι αυτή, ναι. Έχει παράδοση η Νάξος, όπως και το αρσενικό από εκεί, δεν είναι το τυρί, το άλλο υπέροχο. Και πόσα πολλά ακόμα τυριά από Κρήτη, Τίνο, Ήπειρο, Κεφαλονιά. Και εδώ καμπανάκι, στήριξη στον κτηνοτρόφο μας, που παράγει ο άνθρωπος τόσο υπέροχα εδέσματα, προϊόντα και έρχονται από τα πέρατα της γης. Κομμάτι του τουρισμού κι αυτό, για να τα γευτούνε. Για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ζήσουν. Ο άνθρωπος τόσο υπέροχα εδέσματα, προϊόντα και έρχονται από τα πέρατα της γης. Κομμάτι του τουρισμού κι αυτό, για να τα γευτούνε. Για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ζήσουν, οι κτηνοτρόφοι μας. Έως κάπου, τα αυτονόητα. Μα τα αυτονόητα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5 να είναι η συνέχεια στη μέρα σας. Λουκουμάκι, γλυκιά και όπως την επιθυμείτε δηλαδή. Και με μουσικάρες, πώς αλλιώς. Γι' αυτό μένετε στον έρωτα σταθμό. Έρχεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος από τη Βάσο Λούκα. Πολλά πολλά φιλιά. Αύριο στις 12 σας περιμένω. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97.

Με μία βόλτα στην Αφρική σας καλοδεχθήκαμε, σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή, χωρίς να το μελετήσουμε και να μας κάσει πάλι μύτη καμιά σκόνη από την Αφρική που μας ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια. Ήταν το Άφρικα από τις αρχές των 80's. Από το συγκρότημα των Τότο, για να σας πούμε σήμερα την καλησπέρα μας, εδώ στους 97,5 του Λαβ, εδώ που θα περάσουμε και άλλη μια φορά ένα δίωρο παρέα με πάρα πολύ αγαπημένα κομμάτια. Μέχρι και τις 4 θα είμαστε μαζί, μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Σε λίγο θα ανεβάσει τα beats η Δέσποινα Βανδύ, πηγαίνοντας μας στα Zeros και τραγουδώντας πολύ σωστά πως υπάρχει ζωή. Και μετά από σένα θα προηγηθεί η υπέροχη Joy Sims και το αξέχαστο Coming to My Life από τα 90's. Σκεφτείς αμέσως, ένας και μοναδικός είναι ο Γιάννης Πάριος σε τραγούδι πρόσκληση, ερωτικής πρόσκλησης βέβαια, στο κομμάτι Έλα κρυφά, έλα λαθρέα. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται. Για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα σημαίνει η εκπομπή, φυσικά, αφού σας ευχηθώ πρώτα μια πολύ καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4, που είναι βέβαιο ότι θα την έχετε. Καλώς ορίσατε και πάλι.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ θα ψωνίσω τα παπούτσια που ζαχαρώνω μήνες.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Λάδε 97,5, αυτός ήταν ο David Bowie στις αρχές των 80's, όταν έκανε και αυτός κάποια λίγο πιο χορευτικά, παύλα, ελαφρώς και ανεπαίσθητα disco κομμάτια, όπου στο συγκεκριμένο είχε αποφασίσει πολύ σωστά Παύλα Σοφά να συνεργαστεί με τους απόλυτους εξειδικευμένους και ποιοτικούς δίσκο παραγωγούς Nile Rodgers και Bernard Edwards, δύο μεγάλους μουσικούς που του είχαν υπογράψει το άλμπουμ Let's Dance και φυσικά πρώτο hit single από αυτό το άλμπουμ, το ομότιτλο, το οποίο τον τελευταίο καιρό το έχω πετύχει και σε πολλές σειρές, σε πλατφόρμες, γενικά να παίζει πάρα πολύ σε επίπεδο μουσικής υπόκρουσης. Εδώ στο Λαβ, στους 97,5 μέχρι και τις 4 παρέα, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Λαβ, στο 694-711-11, και άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι φυσικά το site μας, lavradio.gr, από εκεί μπορείτε και μηνύματα να μας στείλετε, αλλά και να μας ακούσετε διαδικτυακά. Και πάμε να αλλάξουμε τελείως ύφος, να θυμηθούμε ένα από τα πιο κλασικά κομμάτια της δεκαετίας του 80, που κι αν έγινε σλόγγαν ο τίτλος του και μόνο, ήταν ο Bobby McFerrin, που κυκλοφορούσε έναν δίσκο μέσα στην πρωτοτυπία, μιας και όλα τα τραγούδια ήταν στηριγμένα σε φωνές και μόνο, δεν υπήρχαν μουσικά όργανα. Ό,τι ακουγόντανε το έκανε ο Bobby McFerrin με τη φωνή του, και πάνω στα διάφορα όργανα που έκανε με την φωνή του φυσικά τραγουδούσε κιόλας κομμάτια σαν το αξέχαστο Don't Worry Be Happy, που αυτό κι αν έγινε σλόγγαν και αν έμεινε κλασικό.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Ακούς Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Λάβ 97,5, πάμε να μιλήσουμε για κάτι που μας κάνει τη διάθεση και πλησιάζει. Είναι το Top Summer Festival που θα πραγματοποιηθεί 5, 6, 7 Ιουνίου στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, που φυσικά δεν είναι άλλο από το Smart Park στα Σπάτα. Με σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο», είναι το Smart Park που μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ με ξεχωριστό τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90's, που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να λείπει ο Λάβ 97,5, που θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές. Ο Μιχάλης Πίτσιος θα προσφέρει ένα ξεχωριστό party mix από τη 1 έως και τις 4 το μεσημέρι, από τις 4 έως τις 7. Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγκα θα εκπέψουν ζωντανά και θα ανεβάσουν τη διάθεση, ενώ στη συνέχεια ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, οικοδεσπότης, θα προλογίσει τις μεγάλες συναυλίες που θα ακολουθήσουν. Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι Transformers παρουσιάζουν ανεβαίνοντας στη σκηνή Γιώργο Λεμπέση, Στέλλα Γεωργιάδου, Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Σάββατο 6 Ιουνίου, οι Φίλοι για Πάντα αλλά και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μαζί με τους One θα έρθουν πραγματικά να ξεσηκώσουν το κοινό με μεγάλες pop επιτυχίες. Και Κυριακή 7 Ιουνίου, 4 τρίλοι της χρυσής εποχής των 90's. Σοφία Βόσου, Κώστας Μπίγαλης, Μαντό, Πολίνα επιστρέφουν στη σκηνή για μια μοναδική βραδιά γεμάτη αγαπημένα hits. Άνοιξη, είπαμε για τρελές Σιχέλες, Ροζ Μπικίνι, Στοιχηματίζω, Μελισούλα, του Αιγαίου τα Blues και πολλά ακόμη αγαπημένα τραγούδια που πραγματικά σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Ελάτε από νωρίς στο Smart Park στα Σπάτα, στο Top Summers Festival, για να απολαύσετε τις αγορές σας στα καταστήματα του εμπορικού πάρκου, που λειτουργούν από το πρωί έως το βράδυ, ακόμα και την Κυριακή. Μπορείτε να συνδυάσετε βόλτα με καφέ ή φαγητό, στη συνέχεια να ετοιμαστείτε για το τριήμερο γεμάτο μουσική, και να θυμίσω ότι το Smart Park διαθέτει και δωρεάν χώρο στάθμευσης, ό,τι σημαντικότερο, σε 10 λεπτά δε μέσω Αττικής Οδού είσαστε εκεί.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
3: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
4: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Έλα, Ελένη μου, πού είσαι?
7: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
6: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
7: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
6: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
8: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
9: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
13: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
12: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5. Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 επιστρέψαμε με πραγματικό μεγαλείο για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μεγαλείο όσον αφορά το τραγούδι. Το τραγούδι Private Dancer, εξαιρετικό, αξέχαστο. Με μια υπέροχη ηλεκτρική κιθάρα να ακούγεται προς το τέλος του κομματιού. Το οποίο δεν ξέρω αν κάποιοι θυμούνται και λίγοι σίγουρα θα γνωρίζουν από τους νεότερους ότι είναι πολύ χρυσής υπογραφής στο συγκεκριμένο σόλο κιθάρα που ακούγεται στο Private Dancer από τον Mark Knopfler, τον Dire Straits. Αυτή ήταν η μία και μοναδική ανεπανάληπτη Tina Turner. Ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα με αυτήν, μιας και προχθές έκλεισαν 3 χρόνια από τη μέρα που έφυγε, μας αποχαιρέτησε το 2023, αλλά πραγματικά έχοντας αφήσει τόσο χρυσή μουσική κληρονομιά πίσω της, τέτοιες τραγουδάρες, αλλά και ένα υπέροχο life story, γιατί είναι πολύ σημαντική η ζωή της. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε γίνει και ταινία. Σας θυμίσω ότι η ταινία λέγεται What's Love Got to Do With It, παρμένος ο τίτλος από το γνωστό τραγούδι. Όπου τη βρείτε, όπου την πετύχετε, μην τη χάσετε. Και βέβαια υπάρχει και μια υπέροχη παράσταση, το καταπληκτικό musical σε Broadway και Λονδίνο και στην Αμερική και στο Λονδίνο, με τη ζωή της Tina Turner. Με αυτό λοιπόν, σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μέχρι και τις 4 παρέα, μέχρι εκείνη την ώρα. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Σε λίγο ο Βαλάντης θα τραγουδήσει πως ένα χαρτάκι έγραψε κάποια πράγματα σημαντικά. Θα προηγηθούν οι Fleetwood Mac στο πολύ γλυκό Everywhere και αυτής αμέσως πάμε να ανεβάσουμε τα Beats. Με τρόπο ελληνικό, στην παραγωγή και στο τραγούδι ήταν ο πρωτοεμφανιζόμενος τότε Μιχάλης Ζακιτζής και στη φιλική συμμετοχή στο δίσκο του ήταν η Ελένη Δήμου που τραγουδούσε το κομμάτι που έρχεται «Δεν πιστεύω».

το χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που πέρασε

Λάβε 97,5 και ένα καινούριο μπραντ αρωμάτων για το σπίτι έχει γεννηθεί και ακούει το όνομα MESE. Είναι το ελληνομεξικάνικο μπραντ με πηξίδα τη βιωσιμότητα που δημιουργεί μοναδικά αρώματα αναμειγνύοντας αγνά συστατικά. Θα ξετρελαθείτε με τα vegan αρώματα και τις οικολογικές συσκευασίες τους. Για εσάς που αγαπάτε τις online αγορές, μπορείτε να ανακαλύψετε τη μοναδική συλλογή της MESE με εψιλόν όλα, έτσι, στο e-shop mepavlaese.com, να κάνετε τις αγορές σας πιο ευαισθητοποιημένες και να προσθέσετε μία δόση βιωσιμότητα στο χώρο σας με τα αρώματα και τα προϊόντα MESE.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Είναι λίγο πριν από τις 4 εδώ στο Love, στους 97,5 εδώ, όπου κάναμε και σήμερα παρέα το μεσημέρι μας απόγευμα. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήμασταν μαζί στον αστερισμό των μεγαλύτερων 80s και 90s hits, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ήταν κοντά σας. Με το ίδιο ακριβώς μείγμα ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 2. Πάντα εδώ στους 97,5 και ως τότε να σας ευχηθώ αφενός ένα πολύ καλό υπόλοιπο σημερινής ημέρας. Ένα πολύ ωραίο βράδυ, ευθύς αμέσως μια πολύ καλή συνέχεια με την Εύη Μαλτέζου που ακολουθεί. Αύριο λοιπόν στις 2 το μεσημέρι θα είμαστε και πάλι παρέα στους 97,5 του Love. Ως τότε ευχές για τα καλύτερα γενικώς. Γεια χαρά, να είστε καλά.

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Steel που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Οι Spice Girls ανοίγουν τη σημερινή εκπομπή έτσι για να βάλουμε λίγα μπαχαρικά, λίγο αλατοπίπερο στη ζωή μας. Με τα 80s και 90s μόνο ωραία πράγματα θα θυμάσαι. Σε πάνε σε άλλες ωραίες εποχές. Είμαστε μαζί στον Love και θα πάμε παρέα μέχρι τις 6 με αυτά τα τραγούδια και βέβαια με την επικοινωνία μας. Σημειώνεις πάντα το Viber γιατί σε περιμένουν τα 200 ευρώ μετρητά και η μέρα χωρίς επανάληψη. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, Κάποιο θα παίξει δεύτερη φορά. Αν το βρεις, κερδίζεις 200 ευρώ. Σημείωσε λοιπόν 694-711-11. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Γιώργος Γεωργούλας. Πάμε!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. You, you.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Για την αξέχαστη Μαρινέλα μίλησε και ο Σταμάτης Φασουλής, ένα ωραίο εκτενές αφιέρωμα στα νέα, που μίλησαν αγαπημένοι γνωστοί καλλιτέχνες, σκηνοθέτες, τραγουδιστές, για την ιέρεια του ελληνικού τραγουδιού. Είπε λοιπόν ο Σταμάτης ότι η Μαρινέλα, μόλις κατέβαινε από τη σκηνή, ήταν η Κίτσα, η Κικίτσα, όπως την αποκαλούσε ο Καζαντζίδης. Να τρέχει, να φροντίσει τους πάντες, να τα ελέγξει όλα. Δεν θα ξεχάσω, είπε, στο ταξίδι για το Las Vegas που τους είχε στείλει ο επιχειρηματίας του μαγαζιού να φέρουν μπαλέτα, μάγους και θαλάσσιους ελέφαντες. Με το που μπήκαμε στο αεροπλάνο για το μεγάλο ταξίδι, είπε, έλεγε σε όλους να μην καθίσει κανείς. Έριξε πάνω της μια μεταξωτή ρόμπα, πήρε μαντιλάκια με απολυμαντικό και καθάρισε καθίσματα, χερούλια, τραπεζάκια με φοβερή μανία. Στο δε σπίτι της ήταν κανονική μαμά. Να σε καλωσορίσει, να σε ποτίσει, να σε ταΐσει σολομό, τυροπιτάκια. Α, δεν δοκίμασε στα τυροπιτάκια. Ήταν ένας άνθρωπος, γλυκός, ζεστός, της διπλανής πόρτας η Μαρινέλα.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει ρε φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει, ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά. Δηλαδή, κάπου όπα. Κάπου όπα.
2: Δεν είμαι προετοιμασμένη.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
7: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
10: Σωστά το πας. Λαβ 97,5.
9: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Ωραία διασκευή. Τώρα βέβαια θα σου πω μια... Ωραία διασκευή. Τώρα βέβαια θα σου πω μια ιστορία για το άλλο μεγάλο σουξέ με το Θέμη Αδαμαντίδη, το

την περίοδο που χώριζαν. Δεν ήταν γενικά δηλαδή για όλο τον κόσμο. Και να το ξέρεις, αυτό το ζήσαμε και με την Αντέλ που σάρωσε στα Γκράμι. Τα ωραιότερα κομμάτια μετά από χωρισμό γράφονται.

Λοιπόν, άκου, πριν μια εβδομάδα είχε τα γενέθλιά της η Σέρ, έγινε 80 ετών στις 20 Μαΐου και ολόκληρος ο κόσμος της entertainment βιομηχανίας μοιάζει να υποκλίνεται μπροστά σε μια καριέρα που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με οποιαδήποτε άλλη. Για περισσότερες από 6 δεκαετίες, παιδιά, η απόλυτη ντίβα της pop κουλτούρας κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει σε μια βιομηχανία που αλλάζει διαρκώς, αλλά και να παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες, επιδραστικές και πολυσυζητημένες γυναίκες στον κόσμο, όχι μόνο για την καριέρα της, αλλά και για την προσωπική της ζωή. Ένα πράγμα σαν τη δικιά μας την Άννα Βύση.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Classic Cars. Alimos Classic Cars Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά αυτήν την Κυριακή 1 με 6 στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

κοριτσάκι μου, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και σου.

Κρίμα που οι άνθρωποι σταμάτησαν να στέλνουν γράμματα και κάρτ ποστάλ και μιλάνε μόνο ηλεκτρονικά με μηνύματα. Λοιπόν, εσείς αφήνετε όμως σημειωματάκια, στικεράκια. Αυτά είναι πολύ ωραία. Δηλαδή να αφήνεις στον καθρέφτη ένα καλημέρα σ' αγαπώ, να αφήνεις ένα πιάτο φαγητό σκεπασμένο με σημειωματάκι για σένα. Μα αυτά είναι τα ωραία. Κάντε μια ωραία έκπληξη. Κάντε ένα ωραίο φαγητό. Σε λίγο η συνταγή της ημέρας από τους ακροατές μας.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Γιώργος μας ακούει στη Γλυφάδα και φτιάχνει το ωραιότερο σπιτικό chicken burger. Εύκολο, γρήγορο, πεντανόστιμο πρωτότυπο. Παίρνει καλό ψωμάκι από το φούρνο, αληθινό ψωμί βρε παιδιά, όχι από το σούπερ μάρκετ. Με προζύμι. Ψωμάκι του burger με προζύμι. Και ετοιμάζει τα φιλέτα κοτόπουλο. Τα σοτάρει σε λίγο ελαιόλαδο στο wok και τα σβήνει με λίγη σόγια. Μετά τα αλατοπιπερώνει, βάζει και λίγη σκόνη σκόρδο, κουρκουμά και γλυκιά πάπρικα. Γίνεται το φιλετάκι κοτόπουλο λουκούμι. Τοποθετεί στο ψωμάκι μία φέτα τυρί του τόστ, το κοτόπουλο, μία φέτα μαρούλι, πίκλες, να ξέρεις οι πίκλες δεν παχαίνουν, βάλε άφθονες, κόκκινη πιπεριά ακομένη, αλλά το πιπερώνει και φτιάχνει τη σως με στραγγιστό γιαούρτι και μουστάρδα, λίγο ελαιόλαδο και λίγες σταγόνες λεμόνι. Βάζει και τη σως μόλις το κλείσει το ψωμάκι και γίνεται special.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά, μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες, Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά, Μαρίνα. Ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
3: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
8: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
9: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή του. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
14: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
15: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Καλοκαιράκι. Έρχεται το καλοκαιράκι, παιδιά. Ξεκινάει ο Ιούνιος σε λίγο. Πλησιάζει και το αγαπημένο μας καλοκαιρινό γεγονός, το Top Summer Festival, που θα γίνει 5, 6 και 7 Ιουνίου στο μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας, το Smart Park στα Σπάτα. Με το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο», το Smart Park μας προσκαλεί στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ της χρονιάς, σε ένα ξεχωριστό τριήμερο αφιερωμένο στη μουσική και την ατμόσφαιρα των 90s. Ο Λαβ δεν θα μπορούσε να λείπει. Θα βρίσκεται εκεί με ζωντανές εκπομπές και μοναδική διάθεση. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, ο Μιχάλης Πίτσιος, ο δικός μας DJ στα DEX, ενώ από τις 4 έως τις 7 θα απολαμβάνετε live το Δημήτρη Ψεματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα, που θα ανεβάσουν τη διάθεση με ξεχωριστές εκπομπές για εσάς που θα βρίσκεστε εκεί και θα ακούτε και live.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Δεν πουλάει μούρι και θα σου φέρει γούρι. Άκου Σωτήρη Καραμίτζα 6 με 8 στον Λαβ και θα με θυμηθείς. Στις 10 το βράδυ ψυχαναλύουμε την κατάσταση μαζί με τον Βασίλη Ιωάννου. Και στις 7 το πρωί ξεκινάμε με ενέργεια αν ακούσουμε Δημήτρη και Ιωάννα. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Αύριο στις 4 το απόγευμα είναι το ραντεβού μας. Να περάσετε ωραία το βράδυ σας. Bye! Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

0: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Τριτούλα απόψε, κυρία μου. Σιγά σιγά φεύγει και ο Μάιος, την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Εμείς είμαστε όμως εδώ και περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω και φοβερά έτσι θέματα σήμερα τηλεοπτικά, καλλιτεχνικά τα σέτα μέα. Στείλτε μου μηνύματα με τα γκομενικά σας θέματα να σας δώσω λύση να χωρίσετε πολύ πιο γρήγορα από όσο εσείς φαντάζεστε. Είμαι πολύ γρήγορο στα χωρίσματα. Γεια σας, αντίο σας, καληνύχτα σας και τελείωσε η υπόθεση. Τώρα κάθεστε εκεί πέρα και τσακώνεστε, τρίμεστε, κάνετε. Εγώ είμαι εδώ πέρα να σας βοηθήσω. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber. Επίσης έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και Millennium. Και θα γίνει και σήμερα χαμός. Πατάω το play, πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω αμέσως.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Βγήκε, λέει, το νέο τραγούδι του Ακύλα με τίτλο «Πάρτο». Ήταν το φέρτο, τώρα είχε το πάρτο. Μιλάμε τώρα για με τεράστια διαδικασία εγκεφαλικής λειτουργίας για να πετύχεις αυτούς τους φοβερούς τίτλους που έχουν και μια αλληλεπίδραση, κυρία μου. Διότι δεν είναι απλά τραγούδια, είναι μια εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου να δώσει δύο εντολές. Φέρτο, πάρτο. Φέρτο, πάρτα στα μούτρα σου. Αυτό, κύριε μου, δεν είναι τραγούδι. Αυτό είναι εκπαίδευση σε σκύλο. Φέρτο, έλα αγάπη μου, έλα τώρα. Πάρτο από εδώ. Και φέρω το πίσω. Πάρα πολύ ωραίο. Σαν να πετάς μπαλάκι σε σκυλί και το γυρνάει πίσω. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολο σε αυτό το τραγούδι το «Πάρτο, πάρτο, φέρτο, φέρτο» να πρωταγωνιστεί απλά ένα λαμπραντόρ. Μην κάθεστε τώρα και ψάχνεστε εκεί στην εταιρεία, στη Μήνος, η EMI, δεν ξέρω ποια είναι. Ω, δεν υπάρχει λόγος. Πάρτε ένα σκυλί να του λέει «Έλα, φέρτο, πάρτο, φέρτο». Πάρτο. Θα μπορούσε επίσης, κυρία μου, να είναι και μια ομάδα, μια παρέα, ας πούμε, και να αλληλομουτζώνονται. Φέρτο, πάρτο, φέρτο, πάρτο. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, έκανε ολόκληρη διαδικασία, σκέφτηκε τόσους μήνες, εβδομάδες, έγραφε τραγούδια, νότες, πεντάγραμμα, κλειδιά του σόλ, ντο, ρε, μη, φα, σόλ, ασί, ντο, για να μας πει το φέρτο πάρα πολύ ωραίο στο Eurovision και να μας τραγουδήσει τώρα το μικρό του αδερφάκι, το πάρτο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο μυαλό του καθενός, κυρία μου. Τι είμαι εγώ, ένας απλός ταπεινός ραδιοφωνικός παραγωγός, δημοσιογράφος, παρουσιαστής, influencer. Τι άλλο θέλει να κάνω, κυρία μου? Να γίνω και ψυχίατρος? Δεν προλαβαίνω, κυρία μου, σε αυτή την ηλικία να σπουδάσω. Το χάσαμε το τρένο. Γεια σας και αντίο σας. This is Radio Freedom.

0: έβλεπα προψές το Your Fight Sound Familiar που λέει και ο Σάκης Ρουβάς, πάρα πολύ ωραία. Τα αγγλικά του σε σχέση με τα ελληνικά του είναι καταπληκτικά. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ήταν κάποια στιγμή μία και τραγουδούσε και νόμιζα ότι είναι η ξαδέρφη του Μάικλ Τζάκσον, η Λατόγια Τζάκσον. Την κοίταξα καλύτερα και λέω αποκλείεται. Η Λατόγια Τζάκσον να τραγουδάει ελληνικά δεν υπάρχει περίπτωση. Την κοιτάω πιο καλά στη μούρη, γυρία μου, η Παναγιώτα Τζάκσον, μια ξαδέρφη της από το κάτω Μαγαλά. Κάνανε τη Δέσποινα Βανδύ, λάθος όλο ήταν, κυρία μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, εντάξει. Είδα και τον Οικονομόπου που τον κάνανε, κυρία μου, λες και έχει τρακάρει μενταλίκα τον άνθρωπο. Ο ωραίος καλλιτέχνης, ο άνθρωπος που τον υποδιόταν επί σκηνής, είναι μια πολύ ωραία αποκριάτικη εκπομπή. Αποκριάτικη όμως εντωμεταξύ. Είναι όλα σαν αποκριάτη και στο λες κακιά σκοπής με 9.90 της ουδές πήρα μπανδί από το Familiar 9.90, ρούχα, περούκα και παπούτσια, και φυσικά πάντα οι παπουτσάκοι είναι πάρα πολύ συγκινημένοι από το να υποδεθούν τον Παβαρότη μέχρι τον Καραγκιόζη Φούρνη. Ήταν καταπληκτικό αυτό που είδα. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο μας έχεις παρουσιάσει. Είναι μονίμως συγκινημένη η κοπέλα, δεν είναι καλά αρμονικά. Έχει τι έχει, αρρύθμιση λίμπιντο. Και η διπλανή της που χορεύει με όλα. Είναι σαν να βλέπεις από το πουθενά τον Μπράβο Ρούλα χωρίς τη Ρούλα. Μία η οποία υποδίεται την κριτική επιτροπή, την κριτή τέλος πάντων, και χορεύει κυρίω μου συνέχεια. Και εδώ στο χορό, και εδώ στο τσιφτετέλι, και εδώ στο από εδώ, και να αποθεώνει και το Σάκη Ρουβά. Πολύ ωραία εκπομπή είναι αυτή. Πάει να οι μισοί ντύνονται, βάφονται, χτενίζονται. Τι ωραία λαμπεό στην επιτροπή. Και οι άλλοι μετά, εδώ δώσε, πατρινό καρναμπάρ για πάντα. Δώσ' του περούκα, δώσ' του δόντια, δώσ' του αυτιά. Είδα και το Γιάννη Πάριο, κυρία μου. Δεν ήταν αυτός ο Γιάννης Πάριος. Ένας ξεχασμένος ταβερνιάρης κάπου στην Αστυπάλεια ήτανε, που τραγουδούσε μόνος του. Δεν είναι ο Γιάννης, Αντιπάριος μπορεί. Θα σε γελάσω.
1: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest stars οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
3: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
5: Η Εταιρεία Ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Sofastore, ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore, υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
10: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Αν κερδίσω 200 ευρώ θα τα βάλω στην άκρη για τις διακοπές.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

αφήνω τα δικά μας και θα σε πάω σε άλλη γη, σε άλλη μέρη, κυρία μου. Νομίζω ότι μόνο εδώ έχουμε παρατράγωδο. Λάθος, κυρία μου. Στην Κύπρο, μάρα μου, είχαμε τις εθνικές εκλογές. Βγήκε το κόμμα του Φιδεία στη Βουλή. Ενέβαλε μέσα τζαμέ 4 βουλευτάδες. Ο ένας από αυτούς, ένας ο οποίος τα βάζει σαν πολλά, άφησε, λέει, το πανεπιστήμιο για να κάνει βιντεογούθια στο YouTube και στο TikTok και μπήκε μέσα στη Βουλή με 280 ψήφους. Είναι έτσι το εκλογικό του σύστημα. Άλλα ντάλα κουτρουβάλα μόλις τη Παρασκευή στο γάλα. Με 280 ψήφους, δηλαδή λιγότερους ψήφους από ό,τι παίρνει ο πρόεδρος ενός 15 μελούς στο σχολείο, μπήκε στη Βουλή. Ο οποίος έλεγε: Εράβησα το ποδήλατό μου, έλεγα με ένα άλλο ποδήλατό, κουράστηκα, έλεγα με τσόκινο όλη μέρα. Και για να με βλέπει ο κόσμος και να μπορώ να χαιρετούθηκα τον κόσμο μου κανονικά, έλεγα με ένα ποδήλατό, έλεγα με το τσόκινγκ μου. Και αυτό όπως θα μπει στη Βουλή και θα ψηφίζει για το μέλλον των Κυπρίων. Συγχαρητήρια. Χαρητήρια και στα 280 κουνουπίδια που ψήφισαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. 280 ψήφους, κύριε μου, και μπήκε στη Βουλή. Ο οποίος δεν καταλαβαίνει από πού σκέφτεται, τι σκέφτεται. Είναι με ένα γυαλί μονίμως μοιοπίας, πάρα πολύ σοφιστικέ, με ένα κουστούμι του Σακάτη. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι αν μπούμε στη διαδικασία να αφήσουμε λίγο τη δική μας Βουλή, έχει να πέσει τέτοιο γέλιο στην Κυπριακή Βουλή, μάνα μου, και δεν είναι τυχαία, κυρία μου, που η πρόεδρος της Βουλής, η πρόεδρος του κόμματος που κέρδισε, είναι μία Ανίτα. Διότι είχε γέλιο στην Κυπριακή Βουλή, μάνα μου, και δεν

Ας πέθαινα. Χαρές και πανηγύρια πήρε ο Ολυμπιακός το ευρωπαϊκό. Τι ωραία, τι καλά. Το τέταρτο, κυρία, στην πορεία της ζωής του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Εμείς ασχοληθούμε, κυρία μου, με τα γύρω-γύρω. Με του celebrities. Βλέπω εδώ πέρα τώρα ένα πρωτοσέλιδο που έχει τον Οικονομόπουλο, την Μαριέτα Χρουσαλά και έναν ακόμα άθλητη Ολυμπιονίκη, τέλος πάντων, και λέει από κάτω: Έλληνες celebrity και μεγάλες προσωπικότητες. Και από πάνω έχει τον Οικονομόπουλο και τη Μαριέτα Χρουσαλά. Δηλαδή, πραγματικά, ή αυτός που τα γράφει τα έχει γράψει πριν καν δει τις φωτογραφίες, ή του είπε κάποιος το αυτή: Έχει πάει ο Διονύσιος ο Λωμός, ο Καβάφης και ο Τσαρούχης. Βάλε και μεγάλες προσωπικότητες. Αυτός το πίστεψε και το έγραψε. Δεν ξέρω πραγματικά τι απόγνωση είναι αυτό. Μερικοί άνθρωποι να λένε: Α, μεγάλη προσωπικότητα, τάδε. Ναι, καλά, σιγά, μην τρελαίνεσαι. Τα μπουζούκια τραγουδάει. Δηλαδή, δεν είναι ότι προάγει τον πολιτισμό, δεν είναι ότι μας έχει ανεβάσει στα ύψη, στις βουνοκορφές της ποιότητας. Είναι ένας μπουτζουκτής. Η άλλη είναι μια παρουσιάστρια. Ο άλλος είναι ένας αθλητής. Μην λολένεστε πάρα πολύ. Μεγάλες προσωπικότητες. Σιγά, κανηρεμήστε λίγο. Σιγά, μην πάμε έξω από το T-Center, πώς λέγεται το γήπεδο πλέον, να μοιράζουμε και τέτοιο. Και Νόμπελ. Εσείς από πού είστε, κάνω το πρωινό στον Αντένα. Α, ένα Νόμπελ πρωινής ζώνης. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εσείς, εγώ τραγουδάω στα χίλια στη Λάρισα. Α, εσείς Νόμπελ αυτοδιοίκησης. Και αποκέντρωσης επίσης, μην τρελαίνεστε, μη γράφετε μπούρδες μόνο και μόνο για να γράψετε ένα τίτλο. Μετά η φωτογραφία σας διαψεύδει πανηγυρικά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Ζωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ με φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ET's, 90's και Millennium. Την προσοχή σου τώρα. Attention, s'il vous plaît. Άκουμε. Έχω φοβερό διαγωνισμό. Διαγωνισμό που θα σε αδυνατήσει, θα σε μορφύνει και θα σε κάνει και πιο νέο από ό,τι είσαι. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber, μη χάνεις χρόνο, στο 6947111, γράφοντας όνομα, τεπώνυμο, κενό, τη λέξη καλοκαίρι. Θα κερδίσεις ένα ολοκληρωμένο πακέτο από συνεδρίες αξίας 300 ευρώ από το Skinfinity MD Clinic με την επιστημονική υπογραφή του γιατρού Μάνου Δημονίτσα. Θα πας σε αυτή την φοβερή κλινική αντιγύρες και wellness που έχει φτιάξει, θα μπεις μέσα και θα κάνεις φοβερές θεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Θέλεις να κάνεις χάιφου για να φύγουν τα προγούλια, να σφίξει ο λαιμός, να ανέβουν τα μαγουλάκια σου, να εξαφανιστούν οι ρητίδες? Πολύ ωραία, εύκολα. Θέλεις να κάνεις Yassi Dome, την ιαπωνική σάουνα, να μπεις μέσα, να φύγουν οι τοξίνες, να φύγει όλη αυτή η μαυρίλα από μέσα σου, να αδυνατήσεις, να χάσεις πόντους, να κάψεις λιποκύτταρα και να χάσεις σχεδόν ένα λίτρο σε υδρότα? Πάρα πολύ ωραία. Θέλεις να κάνεις Easy Wave, να διαλύσεις τα λιποκύτταρα, να εξαφανίσεις την κυταρίτιδα, να χάσεις πόντους, να χάσεις σκυλά και να σμιλεύεις κορμί. Επίσης μπορεί να κάνεις και EMS με ραδιοσυγνότητες και να δεις τους χιλιακούς να βγαίνουν προς τα έξω και τους γλουτούς να ανεβαίνουν προς τα πάνω, κυρία μου. Τώρα στείλε μήνυμα μέσω Viber στο 6947111, γράφοντας όνομα, τεπώνυμο, κενό, τη λέξη καλοκαίρι, και ένας από εσάς την Παρασκευή θα κερδίσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο με συνεδρίες από τη Skinfinity MD Clinic αξίας 300 ευρώ. Θα πω εγώ στον κύριο Δημονίτσα, θα σας κάνει και κανένα δώρο παραπάνω. Κρέμες προσώπου, σώματος, αντιλιακά που έχει στο Skinfinity MD Cosmetics.gr. Θα φύγετε με πακετουάζ μεγάλο, να ξέρετε. Έχω ήδη εγώ μιλήσει, έχω κάνει τα κονέ μου, δεν παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι μόνιμος κάτοικος της Skinfinity MD Clinic. Γι' αυτό η προσωπάρα, γι' αυτό και η κορμάρα. Στείλε τώρα μήνυμα μέσω Viber στο 6947111, γράφοντας όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη καλοκαίρι. Πατάω το play και έρχομαι.

Δεν ασχολήθηκα εχθές, κυρία μου, λάθος μα με ρωτάς, θα ασχοληθώ σήμερα όμως, με το ξεκατίνιασμα ανάμεσα στο Γιάννη Τσιμιτσέλη και στο Δημήτρη Ουγγαρέζο. Εν τω μεταξύ, άσχετο σχετικό, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης πώς έχει εξελιχθεί τόσο γρήγορα σε απόλυτα αντιλεπτικό πρόσωπο, κυρία μου. Περιμένει τους δημοσιογράφους από κάτω, κάνει πεσήματα, απαντάει σε όλα. Μεγάλη ανακατόστρα επίσης. Του είπαν για τον Ουγγαρέζο ότι κάτι είπε πάλι γι' αυτό, ναι. Και είπε ο Δημήτρης όταν λέει χωνέψει τα ντερά του, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα. Μεγάλη ανακατόστρα, κυρία μου. Η φιλιά που τσιφιλιώνει όλους. Απάντησε ο Ουγγαρέζος λέγοντας μέσα από το Twitter, κυρία μου, ότι το όνομα του Τσιμιτσέλη είχε ακουστεί φέτος μόνο για ένα πράγμα, σε μία δίκη μέσα. Μεγάλη καρφάρα. Μεγάλη ταβανόπροχα. Άλλη ανακατόστραφη δουλανάφτρα, κυρία μου. Πάρα πολύ ωραία περνάμε. Εμένα, να ξέρετε, πάρα πολύ. Μου αρέσει όταν τα πρόσωπα είναι πάρα πολύ intellectual. Που όλα αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ έτσι σον-σον και αυτό σας παρακαλώ δεν θα ήθελα. Και μόλις μπουν στην τηλεόραση, κυρία μου, είναι σαν να μπαίνει μέσα τους ο δαίμονας, ο μαμονάς. Γίνονται αμέσως τα τσιάρα στεφανίδου στα χειρότερά τους. Δηλαδή, πολύ εύκολο τώρα ο Τσιμιτσέλης παρουσίαζε το φίλο και φτερό, κυρία μου. Τζούλια Μπάρκα, Τζένι Χιλουδάκη να ξεμαλιάζονται στη μέση του Τσιμιτσέλη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να σας παίξω έναν Άμλετ να περάσει η ώρα μας. Κάπως έτσι. Και στη γωνία ο Ουγγαρέζος να κάνει αναρτήσεις και να κράζει τον Τσιμιτσέλη. Εγώ καλό πάντως αυτή τη στιγμή μια εταιρεία παραγωγής. Πολύ ωραία. Τον κοκλώνει να τους βάλει κάτω και να κάνουν μαζί εκπομπή. Πάρα πολύ ωραία. Δύο θα κάνω, σου λέω το πολύ. Μετά φυλακή κανονικά.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Και θα πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρία μου, που πραγματικά θα πρέπει να μας προβληματίσει ως ανθρώπους. Άκου τώρα εδώ πέρα. Δεν είναι όλοι άνθρωποι για να κάνουν αστεία. Δεν είναι όλοι άνθρωποι για να λένε καλαμπούδια χιουμοριστικά έτσι να γελάσουμε να περάσει η ώρα. Μερικές φορές το ρημάδι ο εγκέφαλος δεν συνενεί, δεν συνδυάζει τη σκέψη με το αστείο να βγαίνει στο στόμα και να είναι αστείο. Μερικές φορές μιλάμε για τεραστίων διαστάσεων βλακεία. Αναφέρομαι φυσικά, κυρία μου, στα όσα είπε ο Κωνσταντίνος Βασάλος για τους Iron Maiden στην πρωινή εκπομπή της Ίσης Χριστίδου. Διαβάζω, ήταν κάτι γεροπιασμένοι κύριοι που προσπαθούσαν να μας βάλουν στο mood. Σκέφτηκα πόσο καιρό θα ζουν ακόμα. Γιατί δεν μπορεί το ψαμί σου τρώνε. Δηλαδή, πραγματικά βγήκε όλη σε εκπομπή ζωντανά να πει τους ανθρώπους γέρους και να αναρωτηθεί από κάτω για τους τύπους που κάνουν παγκόσμια περιοδεία και μαζεύουν 50, 60, 70, 80 χιλιάδες άτομα σε κάθε εμφάνιση, πόσο θα ζήσουν ακόμα. Μόρι γρουσούζο. Μόρι γκαντεμόσαυρα. Βρε πανάθεμάσαι. Δηλαδή, αυτά δεν τα σκέφτονται, κυρία μου, ούτε άνθρωποι που είναι ιδιοκτήτες γραφείου τελετών. Που εκεί να πει, η σκέψη είναι ένας επαγγελματικός στόχος. Σου λέει εδώ πέρα πόσο έχω, εδώ πέρα 50. Από τους 50, αν τους 20 κάνουν πελάτες, 3 και 6, 12, 3, 57, 24, συν το ΦΠΑ, καταλαβαίνεις τώρα εδώ πέρα. Ο άλλος βγήκε να μας πει ότι πήγε στο Iron Maiden, διότι είναι πάρα πολύ γνωστό ότι ο Κωνσταντίνος Βασάλος να νουριζόταν μικρός με Iron Maiden. Ναι, ναι, ναι, κυρία μου. Δεν κοιμόταν αλλιώς. Άκουγε το έτσι το βραδάκι στο Νάνι, Νάνι, Νάνι, Νάνι, ξύλινα σπαθιά, Πάπα Κωνσταντίνου και Iron Maiden. Άντε, έτρωχε και μία κρέμα μπισκότα για να κοιμηθεί πιο ωραία. Είναι δυνατόν, καλέ. Έχεις πληρώσει εισιτήριο. Αν το έχεις πληρώσει και δεν είναι τίποτα giveaway από εταιρεία. Anyway, έχεις πληρώσει ένα εισιτήριο και πας και ρίχνεις ανθρώπους που είναι έτσι, κάτι γεροπιασμένοι, σιγά έτσι καλέ. Το κορίτσι λάστιχο της πρωινής ζώνης. Σιγά.
1: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
7: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
8: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
11: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas ταπιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Θα πάω σε άλλα νέα, κύριε μου. Θα πάω στα εξωτερικά. Εκεί όπου έδωσε μία συνέντευξη, μία Only Fadjou. Ξέρεις αυτές τις ξετσίποτες, κυρία μου. Θεέμους χώραμε. Που λένε είμαι μοντέλο του Only Fadjou. Γιατί κάνεις όλη την ημέρα. Τάκου, τάκου, αργαλιό μου. Κατάλαβες τώρα. Δεν λένε τώρα τσοντούδες, κύριε μου. Όχι, όχι. Τι λένε Only Fadjou. Η μοντέλα του Only Fadjou. Anyway, αυτή τέλος πάντων η Θεέμους χώραμε. Μεγάλη ξετσίποτη. Πήγε, λέει, με 1113 άντρες, κυρία μου. Πότε πρόλαβε καλέ. Αυτή είναι χόρταγη καλά. Αυτή δεν είναι άνθρωπος. Είναι μηχανή ταϊφούν. Anyway, και έδωσε συνέντευξη μαζί με τον σύζυγό της. Καλό παρατράγουδο κι αυτός. Ο οποίος είπε ότι δεν με στενακορεί που η κοπέλα μου είναι του Σιούλια και του Παλουκίου, τέλος πάντων. Είναι και απόγευμα η κουβή. Δεν μπορώ να μιλήσω πολύ άνετα. Είμαι, μου λέει, πολύ ευχαριστημένος που πάντα γυρνάει σε μένα. Προφανώς καλέ. Γυρνάει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Η κοπέλα γυρνάει σπίτι. Κατάκοπη, έχει ξεπατωθεί στη δουλειά κυριολεκτικά. Και σου λέει: ποιο είναι σπίτι, ο σύζυγος. Καλέ, κάνε μου δύο τηγανιτά αυγά και βράσε μου και δύο έτσι ρόλοι να κάνω το μαλλί μου. Σου λέει: εδώ πέρα η άλλη πάει έξω. Γυρνάει βίντεο στο OnlyFans. Είναι και λίγο celebrity αυτή στο χώρο των OnlyFans. Τον δίνει και συνεντεύξεις. Θα βγάζει 1 με 2 εκατομμύρια το χρόνο, κυρία μου αυτή. Ο σύζυγος μια χαρά καλέ. Είναι σπίτι και περιμένει. Πάρε τηλέφωνο, τον κερατά. Καλύτερα τώρα. Πάρα μετά άλλο. Σου λέω: εγώ περιμένω σπίτι. Γυρνάει κοπέλα μου σπίτι. Δεν είναι καμιά ξετσίποτη. Όχι καλή. Δεν είναι καμιά που γυρνάει έξω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάει από σπίτι σε σπίτι. Πόρτα-πόρτα πηγαίνει, κυρία μου. Έτσι και είναι πλασιά. Αλλά. Πάντα γυρνάει εδώ, κυρία μου. Αχ, πάντα γυρνάει στο σπιτικό μας. Μερικοί άνθρωποι έχουν φτάσει την ξεφτύλα σε άλλο επίπεδο, μιλάμε, το έχουν τερματίσει.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5 στις 6 ώρα το απόγευμα, που παίζει μόνο ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και Millennium. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Καλό βράδυ σε όλους.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Καλησπέρα σε όσους, τέτοια ώρα δεν ψάχνουν απλά μουσική. Απλά μια φωνή να τους κρατήσει συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα και λίγο ακόμα. Απόψε δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Άσε τα τραγούδια να μιλήσουν εκεί που δεν φτάνουν οι λέξεις. Για όσο άμουν λίγο πιο βαθιά, σκέφτονται λίγο πιο έντονα και νιώθω λίγο παραπάνω τη νύχτα. Σίγουρα αυτή η συχνότητα του Love 97,5 είναι δική σας. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, θα είμαστε μαζί τις επόμενες 3 ώρες, γιατί η νύχτα έχει έναν περίεργο τρόπο να φέρνει στην επιφάνεια όλα όσα κρύβουμε μέσα μας. Αναμνήσεις, πρόσωπα, λόγια. Λόγια που δεν υπόθηκαν ποτέ. Και ίσως γι' αυτό αγαπάμε τόσο αυτές τις ώρες. Γιατί μέσα στη σιωπή της πόλης η μουσική ακούγεται αλλιώς, πιο αληθινή, πιο προσωπική. Μείνε μαζί μου απόψε και άσε κάθε τραγούδι να γίνει κομμάτι μιας δικής σου ιστορίας. loveradio.gr αλλά και από το Live24 τα δικά σας μηνύματα.

Πάντως, αν με ακούς τώρα μέσα από ένα αυτοκίνητο, ένα μπαλκόνι, ένα δωμάτιο με χαμηλό φως ή μια σκέψη που δεν σε αφήνει να κοιμηθείς, θέλω να ξέρεις κάτι. Δεν είσαι μόνη απόψε. Για τις επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί, εσύ, εγώ και η μουσική του Love 97,5. Και κάπου ανάμεσα στους στίχους, ίσως βρούμε όλα εκείνα που δεν μπορούμε να πούμε εύκολα τη μέρα. Κλείσε λίγο τον κόσμο απ' έξω, χαμηλώσω τα φώτα και μείνε εδώ μαζί μου. Γιατί η νύχτα δεν είναι για βιαστικούς ανθρώπους. Είναι για εκείνους που ακόμα αισθάνονται. Για εκείνους που ερωτεύονται δυνατά, θυμούνται σιωπηλά και ταξιδεύουν με ένα τραγούδι. Και απόψε. Αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε όλες εκείνες τις ψυχές που συνεχίζουν να νιώθουν. Κάθε νύχτα, 26 χρόνια τώρα. Πάμε στα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα στην Ιωάννα. Γεια σου Μέρη, στην Κατερίνα, στη Χαρά, στη Ρούλα, στο Γιάννη που θα αφιερώσει για την Όλγα. Καλησπέρα Θεοδώρα, Ελευθερία, γεια σου Βάσια και Γιώργο. Μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που είστε εκτός Ελλάδας, επίσης στην Θεσσαλονίκη, στη Κέρκυρα, καλησπέρα στα Γιάννα, στο Αγρίνιο και στην Πάτρα, στο Καρπενήσι. Καλησπέρα στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο και στην Ιεράπετρα. Στην Ιεράπετρα βρέθηκα πριν από λίγες μέρες και πραγματικά τι ωραία πράγματα κάνουν εκεί για τον πολιτισμό. Και έμαθα εκεί η Φωτεινή, γιατί δήμαρχος πολιτισμού, τι ωραία πράγματα. Κάθε βράδυ και μία εκδήλωση και πραγματικά δεν ήθελα να φύγω. Ήταν υπέροχα. Μπράβο εκεί στην Ιεράπετρα για όλα αυτά που κάνεις Φωτεινή. loveradio.gr και από το Live 24 τα δικά σας μηνύματα.

αυτή τη στιγμή οδηγείς χωρίς προορισμό, αν κοιτάς το ταβάνι χωρίς να σε παίρνει ο ύπνος και αν σου λείπει κάποια ή κάποιος ή αν απλά θέλεις λίγη συντροφιά, τότε ήρθες στο σωστό μέρος, στο Love 97,5. Γιατί εδώ δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι, υπάρχουν μόνο αληθινά συναισθήματα, όμορφες μουσικές και νύχτες σαν κι αυτή. Και όσο ήρω περνάει, θα αφήνουμε κάθε τραγούδι να λέει όσα πολλές φορές δεν τολμάμε εμείς.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Rogers, Lady. Είναι ένα τραγούδι που είναι γεμάτο από ενδιαφέρουσες ανατροπές, καθώς συνδέει δύο τεράστια ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, τον Kenny Rogers που το ερμήνευσε και τον Lionel Richie που το έγραψε. Αν και το τραγούδι ταυτίστηκε απόλυτα με τον Rogers, η γέννησε του κρύβει ένα πολύ παρασκηνιακό έτσι και δημιουργικό παζάρι. Συνάντησε δύο κόσμων το 80, το 1980. Ο Kenny Rogers ήταν ήδη ένας τεράστιος στάρ της country και pop μουσικής, αλλά ψάχνει ένα πολύ δυνατό τραγούδι. Από την άλλη, ο Lionel Richie ήταν ακόμα μέλος του συγκροτήματος, αλλά είχε αρχίσει να ξεχωρίζει για τις απίστευτες ικανότητες. Τότε ο Rogers τον πλησίασε και του ζήτησε να γράψει ένα τραγούδι. Ο Lionel Richie γεμάτος αυτοπεποίθηση του είπε ότι έχει ήδη έτοιμο ένα τραγούδι που λεγόταν Lady. Το ψέμα αυτό βέβαια στην τουαλέτα των στούντιο, στην πραγματικότητα ο Richie δεν είχε γράψει σχεδόν τίποτα. Είχε απλώς μία ιδέα στο μυαλό του και τον τίτλο. Όταν βρέθηκαν στο Los Angeles για να ηχογραφήσουν, ο Richie είχε γράψει μόνο την πρώτη στροφή, καθώς ο Rogers ξεκίνησε να τραγουδάει. Ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που γύρισε και το είπε: είναι υπέροχο. Πού είναι η δεύτερη στροφή? Τότε ο Lionel Richie, για να μην φανεί απροετοίμαστος, ζήτησε να πάει στην τουαλέτα του στούντιο ηχογράφησης και εκεί κλεισμένο σε ένα από τα boxes και κυριευμένος πραγματικά από πανικό, έγραψε πολύ γρήγορα τους υπόλοιπους στίχους του τραγουδιού. Από εκεί πέρα η επιτυχία και η κληρονομιά. Το Lady κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 80 και έγινε αμέσως παγκόσμιο φαινόμενο. Έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και παρέμεινε εκεί για 6 εβδομάδες. Αυτό το τραγούδι όχι μόνο εκτόξευσε την καριέρα του Kenny Rogers σε νέα ύψη, αλλά έδωσε βέβαια και στο Lionel Richie την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν για να αποχωρήσει από το συγκρότημα και να ξεκινήσει τη θρυλική σόλο καριέρα του. Οι δυο τους βέβαια παρήμεναν στενοί φίλοι μέχρι και το θάνατο του Rogers το 2020. Υπάρχει ακόμα μια ιστορία, δεν έχει επιβεβαιωθεί, ότι ο Rogers είχε χωρίσει εκείνο το διάστημα και είχε πάρει τον Lionel Richie τηλέφωνο για να γράψει ένα τραγούδι για να το αφιερώσει εκείνη. Και την συνέχεια βέβαια την είπαμε προηγουμένως για την επιτυχία και όχι μόνο. Τώρα τα άλλα δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ. Σε μια συνέντευξη το πλάι ο Lionel Richie είχε πει ότι είχε συμβεί και αυτό. Μεγάλη καλησπέρα στην Κέρκυρα, στα Γιάννα. Ο Γιάννης από τη Σιτία θα αφιερώσει στην Ιωάννα. Καλησπέρα στη Λένα από τις Σέρες που θα αφιερώσει στο Δημήτρη, του I Hear My Love. Καλησπέρα Γιάννη. Κάθε τραγούδι και μία ιστορία, η Κέτη από την Κυψέλη. Γεια σου Καταρίνα, στην Ιερά Πέτρα. Καλησπέρα στην Μυρτό που θα αφιερώσει στον Αντώνη. Με πολύ αγάπη, αν και την ξέχασα όπως μου γράφει. Γεια σου Θεοδώρα, Ελευθερία. Στην Κέτη και στη Ροδούλα, στη Χαλκιδική. Γεια σου Αδαμαντία. Στην Χρύσα. Καλησπέρα στον Γιάννη και στην Κάτια. Γεια σου Ντίνα, στη Ζάκυνδο. Θα ακούσουμε και Μάικλ Μπόλτον. Καλησπέρα σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα και είστε πάρα πολύ από ό,τι βλέπω. Γεια σου Γαλάτια. Τώρα για τα δικά σας μηνύματα, πολύ εύκολα από την σελίδα του loveloveradio.gr αλλά και από το live24 πατώντας love 97,5 τα δικά σας και αυτό το βράδυ.

άνθρωποι που κοιμούνται νωρίς και υπάρχουν και εκείνοι που περιμένουν τη νύχτα για να νιώσουν αληθινοί. Αυτή η εκπομπή είναι για τη δεύτερη κατηγορία, για εκείνους που σκέφτονται πολύ, αγαπούν βαθιά και θυμούνται ακόμα πιο βαθιά. Για όσους έχουν μια ιστορία που δεν τελείωσε ποτέ πραγματικά. Και απόψε, ας το ραδιόφωνο γίνει παρέα σου και αν κάπου μέσα στα τραγούδια βρεις τον εαυτό σου, τότε ίσως αυτή η νύχτα να άξιζε λίγο περισσότερο. Γεια σου Νίκο, στη Χερσόνησο. Ωραία είναι εκεί. Εκεί έχω και ένα φίλο το Θέμη. Καλησπέρα στην Ιωάννα, στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίδη. Γεια σου Κατερίνα και Γιάννη στη Θεσσαλονίκη, στην Μυρτώ και στην Χαρά. Για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr, γιατί κάθε νύχτα έχει τη δική της ιστορία και απόψε μυρίζει έρωτα, ίσως και επιστροφή, ίσως και μοναξιά, ίσως να είναι μια νύχτα σαν αυτές που δεν θες να τελειώσει. Γι' αυτό χαλάρωσε, άσε στην άκρη ό,τι σε κουράζει όλη μέρα. Μην εδώ μαζί μου, με μουσικές που κάτι θα σου θυμίσουν και λόγια που ίσως έχεις ανάγκη να ακούσεις. Κάθε νύχτα 10 με 1 εδώ στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

είμαστε στη μεριά της νύχτας που δεν φαίνεται στα ρολόγια. Εκεί που οι άνθρωποι θυμούνται πιο έντονα, αγαπούν πιο σιωπηλά και σκέφτονται πιο βαθιά. Η μέρα ζητάει απαντήσεις. Η νύχτα όμως κάνει μόνο ερωτήσεις. Και ίσως γι' αυτό να την αγαπάμε τόσο. Απόψε δεν χρειάζεται να αποδείξετε τίποτα σε κανέναν, μόνο να ακούσετε. Ένα τραγούδι, μια ανάσα, μια ανάμνηση που επιστρέφει απρόσκλητη κάθε φορά που πέφτει το φως. Κάπου τώρα κάποιος ερωτεύεται, κάποιος αποχαιρετά, κάποιος οδηγεί χωρίς προορισμό, μόνο και μόνο για να μην γυρίσει ακόμα σπίτι. Και όλοι αυτοί ίσως, χωρίς να το ξέρουν, συναντιούνται εδώ, κάθε νύχτα, στην ίδια συχνότητα, στο Love, στο 97,5-10-1. Και για όσους δουλεύουν τέτοια ώρα, και για όσους δεν μπορούν να κοιμηθούν, και για όσους περιμένουν ένα μήνυμα που δεν ήρθε ποτέ, καλησπέρα. Συνεχίζετε και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο loveradio.gr αλλά και από το Live24, πατώντας Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη, απόψε σε αυτή τη συχνότητα υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

Το τραγούδι που έρχεται τώρα δεν υπόσχεται τίποτα, δεν λύνει προβλήματα, αλλά ίσως σε κάνει να νιώσεις λίγο λιγότερη μόνη. Και αυτό, κάποιες νύχτες, είναι όλα όσα χρειαζόμαστε. Στείλ μου τώρα αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Δεν είναι ανάγκη να μιλάς πάντα. Μερικές φορές αυτό που νιώθεις δεν χωράει σε λέξεις. Και τότε αρκεί να σιωπάς. Κι εγώ να σου κρατάω συντροφιά από την άλλη πλευρά του ραδιοφώνου. Όχι όμως σαν κάποιος που έχει τις απαντήσεις, αλλά σαν κάποιος που απλώς καταλαβαίνει. loveradio.gr, περιμένω το μήνυμά σου. I swear.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Δεν σου ζητάει τίποτα, μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα, γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου, loveradio.gr.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Θα χρησιμοποιούσα τα 200 ευρώ για μια ολοκληρωμένη περιποίηση σε σπα. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα.

10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Ξαφνικά η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Ξαφνικά δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

καλοκαίρια πως πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια πως πως περάσανε τα χρόνια άνοιξη ήτανε θυμάμαι πως πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι πως και σ' αγαπούσα, ναι.

Τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι. Πώς.

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Disco.